0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que tu as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Στίγμα.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: κουνούπια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

0: μου, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Εσείς?
0: Τι τάξη θα πάτε?
1: Δευτέρα γυμνασίου.
0: Και εσύ?
2: Ναι.
0: Πώς σας φαίνεται η πρώτη μέρα σχολείο, έτσι, επιστροφή?
1: Χάλια.
3: Το ρίξε. Μπα!
1: Λίγο βαρετή, γιατί πρέπει να ξαναδώ όλους τους δασκάλους που δεν θέλω.
4: Τι λες ρε, δεν τρέπεσαι?
0: Ξύπνησες εύκολα?
1: Ναι. Βασικά με ξύπνησαν, δεν ξύπνησα.
5: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
0: Τέλεια. Νομίζω οι δασκάλοι πάντως θα περιμένουν, ανυπομονούν να σε δούνε.
1: Να μας βάλουν πάλι διαγωνίσματα.
0: Δεν θέλω στα διαγωνίσματα.
1: Όχι.
6: Μπράβο! Είσαι Έλληνας.
0: Εσένα πώς σου φαίνεται η πρώτη μέρα σχολείο?
2: Εντάξει. Ψιλοβαριόμουν, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ξύπνησα. Εντάξει. Δεν νομίζω να αργήσουμε πολύ.
7: Τι με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
0: Τώρα που θα το κάνεις αυτό κάθε μέρα, πώς σου φαίνεται?
2: Εντάξει, είχα βγει λίγο το πρόγραμμα, οκ. Okay. Σε αυτό θα τα καταφέρω.
8: Ωρε μου ντρουχιάρε. Χαμογελάστε λίγο, ρε.
0: Δεν ήταν πολύ χαρούμενο.
3: Δεν του ακούσαμε μάλλον από τα σκουφάκια τον Γκρινιάρη. Ακούσαμε έτσι. Τον Γκρινιάρη και το Χουζούρι.
9: Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδα. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγγελε.
10: Σου έφεξε κολοφαρδέ.
4: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
9: Όπα. 5 ώρα. Περίμενα από τις 5 Νίκο Μποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Από τις 5 ώρα ο Νικάγγελο.
10: Περαστικά.
9: Στο σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει?
4: Για τον αγιασμό, ναι.
9: Για τον αγιασμό, ναι. Μετά. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
4: Επίσης...

0: πεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
2: Το καημένο!
1: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
0: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
3: Α, εντάξει.
0: Μόνο τα λάκια. Μόνο γι' αυτό το λόγο.
4: Άσε ρε.
2: Χυπίστε!
5: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
6: Καλημέρα σας.
7: Ας το διάολο, πρωί.
8: Μέρα.
7: Το κακό στον καιρό.
4: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και επίσημα καλή σχολική χρονιά στους μαθητές. Πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα με τσάντα. Μετά τον αγιασμό της Παρασκευής, επίσημη πρώτη σήμερα. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά και στους γονείς, καλή αρχή και στους γονείς. Τώρα εντάξει, και οι γονείς. Αλλάζει το πρόγραμμα τώρα. Δεν περισσεύει και πολύς χρόνος. Κόβονται τα μπάνια τις καθημερινές. Άντε καλά μπάνιο, ξέρω εγώ, κανένα Σάββατο, κανένα Κυριακή, αν ο καιρός κρατήσει κιόλας. Καλημέρα Κώστα Γιατρά, καλημέρα από Σαλόνικα μας καλημερίζει ο Κώστας Γιατράς και πάει εκεί για τη συναυλία του Ρέμου. Σιγά μην είχε πάει για να μιλήσει, να ακούσει τον Ανδρουλάκη. Τα συνδύασε όλα ο Κωστάκης, Πασοκτζής, καταλαβαίνετε τώρα. Πάει να ακούσει τον πρόεδρο, σου λέει. Αλλά θα δω και Ρέμο τζάμπα. Τζάμπα Ρέμο. Βέβαια. Γιατί έπρεπε να γίνει η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου. 7-8 μήνες την ετοίμαζα αυτή τη συναυλία. Και για να πιούν εξίδι αυτοί που δεν το γουστάρουν εδώ, Αντώνη. Και δεν χάνουν ευκαιρία να βγάλουν.

Antonio Remo. Στην έκθεση, στην έκθεση. Γεια, μπράβο ρε Κωστάρα, μπράβο ρε Κωστάρα. Special πρόγραμμα. Λοιπόν, έχει ο άλλος, ξέρω εγώ, κλείσει ξενοδοχείο, να πάει Death, να πάει Death το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο και να το συνδυάσει με τη συναυλία του Ρέμου για τα πόσα χρόνια είναι καριέρας τώρα κάνει ο Αντώνης. 35, πόσα είναι. Λοιπόν, και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν τώρα να βάλεις όλο αυτόν τον κόσμο να ακυρώσει ξενοδοχεία και τώρα να δάλω το ήρθα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μην σας πω, δεν ξέρω και από τον Πασοκτζή και από πιο μακριά. Δηλαδή ο Πασοκτζής έφυγε από Ζάκηθο και πήγε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και άλλοι σαν τον Πασοκτζή. Μπορεί να φύγανε από την Πελοπόννησο και να πήγανε Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Πώς θα ακυρώσεις τώρα ξενοδοχεία τον Ατάλο στην είδηση ότι αναβάλλεται η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου και δεν έγινε έτσι τόσο πολύ ο ντόρος για το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, έτσι. Δεν είδα εγώ να ενοχλεί το Μεγαλέξανδρος, μια χαρά ήταν εκεί όλο το βράδυ. Έκανε καμία καταγγελία, τίποτα για χορύπανση. Τι είμαστε ρε οι Έλληνες, ρε. Τι είμαστε. Η βρόχα κάποια στιγμή έπεφτε right through που έλεγε και ο Ζαμπέτας, αλλά αυτό δεν πτώησε τους Ρέμο fans. Μόλις έκοψε η βρόχα, ξαναμπουκάρανε στην Αριστοτέλους εκεί. Όχι στην Αριστοτέλους. Καλά, ήταν και στην Αριστοτέλους. 200.000, πόσο ήταν, 180.000 κόσμος. Στην παραλιακή, μπουκάρανε.

Αυτά και πολλά άλλα θα πούμε σήμερα εδώ στον Στίγμα 96, στο καθημερινό μας ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καφέ από το Φουρνάρικο 45670. Φαγητό από το Λαδολέμονο 33409. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου Όραμα, Αλεξάνδρου Ρώμα 74 49 510. Λίγες θέσεις στα ολιγομελή τμήματα έχουν μείνει κενές. Προλάβετε για τη σωστή προετοιμασία του μαθητή. Θέλει να έχει τις σωστές βάσεις στην προσπάθειά του να πετύχει τις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος ή αργότερα. Και για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το φοιτητικό διαμέρισμα, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα, το Welcome Store Ζακύνθου, πάντα κοντά μας με όλες αυτές τις συσκευές, έτοιμο παράδοτες σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων και στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με τις γνωστές ευκολίες πληρωμής Welcome Store. Θα πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά.

0: ό,τι τραβάει ο ρυξής σας από το φουρνάρικο, το ψωμί της ημέρας να σας φέρουν μαζί. Και τα λέμε σε λίγο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα. Στίγμα.
6: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί
5: πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Ξυπίστε! Καλημέρα σας.
17: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
18: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάβη σου.

θάλασσα από χθες στην Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, εκεί όπου θα γίνει και σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του, η παλιά του γειτονιά, η οποία την έκανε και τραγούδι, την έβαλε σε τραγούδι.

1 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Και η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, υποστενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί Στεφάνου να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece. Από το απόγευμα της Κυριακής, η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο ναό. Πολύ πριν την άφιξη της σωρού, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά και υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, άλλοι κρατώντας λουλούδια στα χέρια και άλλοι σκεπτικοί, περίμεναν προκειμένου να πούν στον Ιερό Ναό και να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί καλούνται να περιγράψουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρίου στην οδό Καρνεάδου από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στο χώρο του ιατρίου. Κατά τον τύπο του κακουργήματος που ερευνάτε και είναι η θανατηφόρα έκθεση, που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ζωής ενώ βρισκόταν υπό την προστασία των δύο κατηγορουμένων. Και οι απολογίες των δύο δίνονται ενώ ήδη η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στο χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά. Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί στην ασυστολία καρδιάς από το ΕΚΑΒ είναι κατά τους ειδικούς τεράστια σημασία, προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Έχουν δουλειά εκεί στο ανακριτικό γραφείο. Θα δούμε τι θα βγει.

Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το Σταύρο, τη Σταύρια, Σταυρούλα και όλα τα υποκοριστικά.

Γιατί είναι εκτός από την παγκόσμια ύψωση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, η εκκλησία, το ορθόδοξο, σύμφωνα πάντα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμά και τον Άγιο Θεοκλή τον Μάρτυρα. Ο καιρός με έτσι φθινοπορεινές θερμοκρασίες, δηλαδή εδώ τα Ιόνια 22 με 30. Μια χαρά, έθριος εδώ. Ο ουρανός καθαρός, που αστραπές δεν φοβάται. Αλλά γενικότερα στην Ελλάδα είναι έτσι άστατος. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο θα παίξουν κάτι τοπικές βροχούλες. Και το απόγευμα πιο νότια, τα νότια τμήματα, με μονωμένες καταιγιδούλες.

Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Και happy anniversary, happy anniversary Γιάννη. Ηρωίδα, ηρωίδα Κατερίνα, ηρωίδα. Καλημέρα Κατερίνα.

0: προγραμματίσει τι θα μαγειροτσουκαλίσετε σήμερα, μην ανησυχείτε. 33-409, παίρνει τηλέφωνο λαδολέμονο, ρωτά τι μαγειρεύει σήμερα για το μεσημέρι. Έχει και τα ψητά του έτσι, μια εναλλακτική. Παραγγέλνει την ώρα που θέλει, είναι εκεί που θέλει. 33-409.
1: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Μακαπώντης.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία.
10: Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Πώς σου φαίνεται η πρώτη μέρα σχολείο?
15: Πώς θα μου φάνει, δεν πρόλαβα να έρθω και πήρα αποβολή.
14: Γιατί?
15: Ξυπνάω πρωί-πρωί 11 η ώρα, ξέρεις και καλά πρώτη μέρα για να ρίξω καλό πρόσωπο, δεν έχω σοβαρευτεί και έτσι. Εν τω μεταξύ είχα και οργανωμένος, κάτσε να δεις. Δεν το ορίστε. Έχω φέρει και στυλό φέτος. Έτσι για να μην μου πουν ότι είμαι τουρίστας και τέτοια. Και μπαίνω μέσα στο σχολείο, τσιτά όλα με το πατίνι και ξαφνικά αρχίζει ένας τύπος και με βρέχει το πουθενά. Λέω, τι έγινε. Πρώτη μέρα που γέλω, τελευταία μέρα το κάνουμε αυτό. Γίνω έτσι και τι να δω. Ένας τύπος περίεργος με κάτι μουσια και μου ρίχνει νερό. Λέω, το βαλάντι έπαιξε τέτοιο έργο. Κάνω έτσι, βλέπω να κουβάμε νερό που είχε μια καθαρίστρια, το ρίχνω όλο πάνω και του λέω, τώρα πώς σου φάνηκε.
14: Τον παπά.
15: Τι είπα εγώ, παπά.

Fire to the rain. Ah, fire to the rain. Fire to the fuel. Φωτιά στα καύσιμα. Τιμές ρεκόρ. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,14, 2,13. 2,13 παιδιά η απλή αμόλυβδη. Το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ πλέον και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ, έτσι. Τώρα λοιπόν θα χαιρόμαστε κάθε φορά που θα βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ. Παλιά χαιρόμασταν που τα βλέπαμε στο 1,80, πιο παλιά στο 1,60 και ούτω καθεξής. Εντάξει, το πρόβλημα λύνεται μόνο με έναν τρόπο, έτσι. Μειώνεις την κατανάλωση, δηλαδή κάνεις λιγότερα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό σου, περιορίζεις τις άσκοπες διαδρομές. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δε, αυτά τα fuel pass και αυτά, ξεχάστε, αυτά είναι κοροϊδία. Έτσι δεν υπάρχει σωτηρία με αυτά, ούτε είδαμε τίποτα. Νιώσατε εσείς τίποτα, καμιά ανακούφιση στην τσέπη με τα fuel pass του Μητσοτάκη? Όχι βέβαια. Καλώς τον τον αντιδήμαρχο. Πού είσαι? Πού είσαι αγαπητούλη? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είχες τρέξιμο το τελευταίο διάστημα, ετοιμάστε εκεί πέρα τις σχολικές εγκαταστάσεις και αυτά, δεν είναι 100% βέβαια όλες έτοιμες, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Υπάρχουν ακόμα προβληματάκια σε σχολικές εγκαταστάσεις, σε παιδικούς σταθμούς, το Νατάλο, τα και τα υπάλληπα που έλεγε και ο Κολοκοτσάς. Και καλό παιδί. Αγαπητούς, ο Βίτσος, καλό παιδί. Το ήθελα και εγώ στη επιδημαρχία μου, αλλά δεν το σκέφτηκε λίγο πιο νωρίς. Θα τον πάρω, θα τον κάνω αντιδήμαρχο. Αντιδήμαρχο πόλεως. Αντιδήμαρχο πόλεως.

κούβες στη γειτονιά μου, αντιδήμαρχε. Θα τις κλείσει ποτέ η ΔΕΗ ή θα κάνουμε... Θα μετονομάσουμε την Καδιάνου Ρώμα, να τη βγάλουμε, ξέρω εγώ, οδός Λακούβας ΔΕΗ.

που έχουν γίνει χέστρες για τις γάτες και τα σκυλιά των απανταχού συμπολιτών μας, που το ξέρουν ότι κάποιοι δρόμοι είναι ακόμη προσφέρονται για αφόδευση των δεσποζόμενων κατοικιδίων αλλά και των αδέσποτων.

Καλημέρα στα ψηλά βουνά, καλημέρα στο δίκορφο Ζαγορίου, καλημέρα, καλημέρα Σπύρο Φαραέ. Καλημέρα λέει ψηλά, από τα ψηλά βουνά, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους εδώ με πολύ καλή δροσούλα.

0: Καλημέρα, ακόμα σε περιμένω στην Κεφαλονιά. Η Χριστίνα και ο Γιώργος ήρθανε. Yeah. Τώρα μάντεψε να μου πεις.
1: Καλημέρα στην Χριστίνα και τον Γιώργο. Καλημέρα και

Το Μάγκη. Μάγκη, πού είσαι, Μάγκη? Μάγκη. Με ρωτήσανε, μου πάνε να σε ρωτήσω αν κουνήθηκες καθόλου με το σεισμό προχθές. Μπα, λέω, χαμπάρι δεν πήρε, θα ήταν μέσα στο ιστιοπλοϊκό. Τι έγινε, κουνηματάκια βλέπω. Τίποτα των ανησυχητικών, έτσι. Πόσο ήταν τελικά, 4,8? Τι να καταλάβουμε με 4,8 σιγά τα ΟΑΧ.

μορφόπεδα στην πλατεία του Αργοστολίου. Έξω από το Ionian Plaza. Δεν βλέπω κόσμο όμως, ρε φίλε, δεν βλέπω κόσμο. Άδεια η πλατεία, τελείωσε. Έλα εδώ, ρε, να δεις εδώ, χαμός γίνεται, να πούμε. Τους έχει βάλει ο Στασινόπουλος. Τους έχει στριμώξει όλους, πλατεία Ρούγα και Αγίου Μάρκου και πλατεία Σολομού. Αδιαχώρητο.

0: much history. Jack Savorelli, 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Ο Jack. Λοιπόν, το γυμνάσιο θέλει βάσεις. Δεν είναι απλά τρεις ακόμη σχολικές τάξεις. Και επειδή πολλοί και πολλές από εσάς έχετε ένα παιδί που μπορεί να φέτος να ξεκινάει το γυμνάσιο, είναι η περίοδος που ο μαθητής αρχίζει να αποκτά τρόπο μελέτης, συνέπεια, αυτονομία και αυτοπεποίθηση. Τα χρόνια που χτίζονται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η πορεία του στο λύκειο και αργότερα βέβαια η μεγαλύτερη στόχη του. Στο φροντιστήριο Όραμα πάντως έχουν μια διαφορετική έτσι, φιλοσοφία για την υποστήριξη των μαθητών γυμνασίου. Δεν είναι στόχος για αυτούς η στήρα αποστήθηση. Είναι ο μαθητής να καταλαβαίνει, να κατανοεί, να μάθει πώς να μελετά σωστά, να καλύπτει έγκαιρα τα κενά του. Πάμε τη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Stigma Radio.
7: Comment tu t'appelles?
8: Γιάν Μποιάρσκι.
7: Υπάρχετε του τελών, Γιάν.
9: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
10: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
11: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο.
6: Θα μπει στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπει στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Παρόλε τρανόι. Έτσι, και εδώ εμείς παρόλες λέμε κάθε μέρα. Μεταξύ μας εδώ τα λέμε. Καλημέρα Αντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα. Για ένα τετάρτο ακόμα μαζί. Με το φουρνάρικο να μας σερβίρει τον καφέ μας. Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα δίπλα στα παιδιά μας για το γυμνάσιο και το λύκειο. Το 49510 περισσότερες πληροφορίες. Εάν ακόμα δεν έχετε εγγράψει το παιδί σας κάποιο φροντιστήριο όπου χρειάζεται να στηριχθεί, όπου χρειάζεται να στηριχθεί, δεν θέλω υπερβολές. Μαζί με το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που θα χρειαστεί ο φοιτητής ή φοιτήτρια. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα, παντού. Πας εδώ, κεντρική διασταύρωση του Γαϊτανίου, στο Welcome Store Ζακύνθου και επιλέγεις αυτά που χρειάζεσαι για να εξοπλίσεις πλήρως το φοιτητικό διαμέρισμα. Παραδοτέα στην έδρα των σπουδών του παιδιού σου και πληρωτέα με δόσεις. Δώσεις τα μέτρα σου με τους φιλικότατους διαγωνισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Ή αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα έχεις 4 άτοκες δόσεις. Και το μεσημέρι ή το βράδυ αν πεινάσεις δεν έχεις παρά να καλέσεις 33409 το λαδολέμονο. Ο Στάθης λογοθέτης μιλάει στο μικρόφωνο, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον, επιλέγοντας τις τραγουδάρες.
1: Αγαπημένη μου!
0: Μα quale idea! Quale idea! Quale idea!
1: Αχ, αυτή η φωνή σου και όταν τραγουδάς και όταν μιλάς.

Λοιπόν, είδαμε να γίνεται δουλίτσα λίγο στα προάστια της πόλης, περιφερειακά της πόλης και στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Διαπιστώσαμε ότι έγινε αποψήλωση, έγινε δηλαδή καθαρισμός τα χαντάκια με καταστροφέα. Παρά αυτά όμως δεν είδαμε να γίνεται καταδίωξη των σκουπιδιών που ανέδειξε ο καθαρισμός. Λοιπόν, είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα δηλαδή. Όλο αυτό το σκουπιδομάνι να μην μαζεύεται μετά το πέρασμα του καταστροφέα. Δηλαδή περνάει ο καταστροφέας, κόβει τα χόρτα. Οκ, εντάξει, ξέρω εγώ, έχουμε ορατότητα στις τροφές. Οκ, μέχρι εκεί καλά. Αλλά αυτή η ορατότητα που έχουμε σαν έτσι οδηγώντας το όχημά μας, δυστυχώς διανθίζεται με όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία κοίτονται στους τράφους δεξιά και αριστερά των επαρχιακών οδών, Γαϊτανίου και των γύρω περιοχών. Αγαπητέ, κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Αλλιώς να σε στείλω να σου κάνει μαθήματα ο Γιαννούλης, ο πρόεδρος του χωριού μου στο Βασιλικό, πως γίνεται έτσι σωστά ο καθαρισμός εκατέρωθεν των οδών, του οδοστρώματος. Όπω καλά, τι ελληνικά σας πετάω σήμερα. Σας πέταξα και εμένα, διανθίζεται νωρίτερα. Φαντάσου να είχα πάει και στο όραμα εγώ, έτσι, να, την προετοιμασία μου. Να υπήρχε το όραμα τα χρόνια τα δικά μου που προετοιμαζόμουν για τις πανελλαδικές. Μπαμπινιώτης θα είχα γίνει. Δίνω Κωστάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είπα, σου πά, δεν σου πά. Τι έγινε, Ντίνο? Σκόνταψε πάλι ΑΕΚ, τι έγινε? Δεν ήθελε να μπει στο πλεκτό η μπάλα. Ευτυχώς δεν ήθελε και για τον Αστέρα. Πού είναι ο φίλος μου ο Μπέλος, τον έχω χάσει τώρα. Κάνα δύο εβδομάδες τώρα το Σάκη τον έχω χάσει. Θα κλαίει το Μεντιλίμπαρ. Καλημέρα Σάκη Σουρμπιμπέλο. Καλημέρα, καλή δύναμη.

Ο Ντίνος πολύ σωστά λέει, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε σεμινάρια εδώ, γιατί εμείς πετάμε, λέει, τα σκουπίδια στους τράφους. Δεν διαφωνώ, δεν έχω καμία αντίρρηση αυτή. Αλλά αφού γίνεται μια δουλειά, έτσι, καθαρισμού, να γίνεται ολοκληρωμένη η δουλειά. Δεν φτάνει μόνο να περάσει η πούμα και να κόψει τα χόρτα. Πρέπει να μαζευτούν και τα σκουπίδια, να καθαρίσει, να υπάρχει μια εικόνα καθαριότητας.

Λοιπόν, πάμε σε μια οικονομική είδηση, η οποία δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Έτσι. Η Secours Populaire, λαϊκή βοήθεια. Secours Populaire. Ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα τη Γαλλία και δράση σε όλο τον κόσμο δημοσίευσε πρόσφατα το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos. Στην έρευνα συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες 18 χρονών και άνω από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού σε 10 χώρες. Αυτές οι 10 χώρες ήταν οι εξής: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία. Τα αποτελέσματα είναι εξόχως ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι το φάσμα της φτώχειας και της οικονομικής επισφάλειας εξαπλώνεται και βαθαίνει ακόμα και στις ισχυρές οικονομίες μέλη των G7. Μετά την δημοσίευση επιλεκτικών στοιχείων της έρευνας που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα του βαρόμετρου με έμφαση στην Ελλάδα. Λοιπόν, το κίνημα αυτό, αυτή η οργάνωση, εν πάση περιπτώσει, έχει 80 χρόνια ιστορίας. Είναι μία από τις πλέον μαχητικές οργανώσεις κατά της φτώχειας και των κοινωνικών διακρίσεων, με συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. Γι' αυτό και οι έρευνές της δεν περιορίζονται στην καταγραφή, αλλά έχουν ευρύτερη πολιτική στόχευση και επιρροή στα κινήματα αλληλεγγύης. Πάμε τώρα να δούμε ανάμεσα στις 10 αυτές ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας η Ελλάδα ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Ελλάδα 2.0. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν θέλετε, πάρτε. Αν δεν συμμετείχε η Μολδαβία, η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, όπου ένας στους τρεις ζει σε συνθήκες απόλυτης ένδυας, η Ελλάδα θα βρισκόταν στον πάτο. Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία βρίσκονται ούτως ή άλλως συγκριτικά σε καλύτερη θέση από εμάς. Το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας, όπου μια απρόβλεπτη δαπάνη θα μπορούσε να τους οθήσει στη φτώχεια, έναντι 29% του μέσου όρου. Στο μέσο όρο στις 10 αυτές ευρωπαϊκές χώρες είναι 29% και εμείς έχουμε 44%. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο δείκτη μετά τη Μολδαβία που έχει 55% και σχεδόν διπλάσιο από το γαλλικό που είναι στο 26% ή τον ιταλικό που είναι στο 29%. Και η αίσθηση επισφάλειας δεν περιορίζεται στο ατομικό επίπεδο. Το 55% των Ελλήνων λέει ότι βλέπει πολλούς ανθρώπους σε επισφάλεια στη γειτονιά του. Το 47% στο χώρο εργασίας και το 40% μέσα στην ίδια την οικογένειά του. Και εδώ πρόκειται επίσης για τη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Και η οικονομική αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον είναι εξίσου έντονη. Πάνω από 4 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι υπάρχει σημαντικός ή πολύ σημαντικός κίνδυνος να βρεθούν σε κατάσταση επισφάλειας τους επόμενους μήνες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση και σε αυτό το δίκτυο, με πάνω από τους μισούς να δηλώνουν ότι βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Οι πιο ανήσυχοι για τη μελλοντική τους οικονομική κατάσταση είναι οι Ιταλοί με 63% και ακολουθούν οι Μολδαβοί με 57%. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε και λίγο τρελίτσα, έτσι. Καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, μωρέ. Πώς έλεγε ο άλλος, εντάξει μωρέ, να τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Εντάξει. Φάμε κανένα σουβλάκι τώρα. Πάρτε 33-409 το λάδο λέμονο. Έτσι, με ένα σουβλάκι από το λάδο λέμονο ξεχνάς τα προβλήματα τα οικονομικά.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τέλος για σήμερα. Με τα Wicked Games των πολιτικών. Wicked Games. Τραγουδάρα του Chris Isaac. Πολύ διασκευασμένη. Μία από τις ωραίες διασκευούλες είναι αυτή που έχω επιλέξει για τελευταίο track στη σημερινή ραδιοφωνική συνάντησή μας. Τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι αύριο ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Στίγμα.
7: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
8: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
7: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Έτσι, του Σταυρού είναι σήμερα, του Τιμίου Σταυρού, όπως λέμε. Δηλαδή, γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα. Και
1: ο Σταύρακας.
0: Ο Σταύρακας, τέλος πάντων, ναι, όλα αυτά τα ονόματα.
1: Και που... ο Θεοκλής γιορτάζει σήμερα.
0: Και ο Θεοκλής,
1: Θεοκλής.
0: Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά.
1: Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα και ο Σεπτέμβριος έχει 14.
0: Ναι. Και σήμερα, βέβαια, έχουμε την έναρξη των μαθημάτων. Τελείωσε και ο αγιασμός, στα σχολεία μας δηλαδή, και πλέον ξεκινάνε τα μαθήματα, η νέα σχολική χρονιά.
1: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας.
0: Μάλιστα.
1: Ακούτε Στίγμα, φίλες και φίλοι. Είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στα μικρόφωνα, όπως πάντα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε μέσα από τα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας stigmafm.gr και έχετε τη δυνατότητα πάντα να ανατρέξετε στο αρχείο των εκπομπών μας, να τις ακούσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας, να διαβάσετε αν θέλετε και το περιεχόμενο των συνεντεύξεων που έχουν παραχωρήσει στην εκπομπή μας οι καλεσμένοι μας, και βεβαίως μετά από όλα αυτά μπορείτε και να επικοινωνείτε και μαζί μας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Πέρα από το email μας στο studio@stigmafm.gr, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, υπάρχει επικοινωνία και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Αρκεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, να πατήσετε το σχετικό κουμπάκι και να σας ανοίξει η εφαρμογή στο κινητό σας ή αντίστοιχα στον υπολογιστή σας, για να στείλετε είτε φωνητικό, είτε γραπτό μήνυμα, είτε και κάποιο αρχείο συνοδευτικό.
0: Καθημερινά είναι μαζί μας η Λεβάντε Φέρης, που σήμερα είναι τελευταία ημέρα που εκτελεί 6 δρομολόγια από και προς την Ζάκυνθο. Από αύριο αλλάζουν οι ώρες και μειώνονται τα δρομολόγια κατά ένα. Εσείς μπορείτε να δείτε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferis.com, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας. Είναι εύκολη διαδικασία και απλή. Ηλεκτρονικά κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας. Και είναι μια υπηρεσία της Λεβάντε προς όλους εμάς για να έχουμε λιγότερο άγχος και τρέξουμε, τέλος πάντων, για αυτή τη διαδικασία. Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, που διαθέτει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση στον εκκλησιακό τους χώρο στο Γαϊτάνι, ένα τεράστιος χώρος, όπου εκεί θα τα βρείτε όλα πραγματικά, όλα όσα θέλετε για να ανακαινήσετε, να διακοσμήσετε, να ομορφύνετε τον δικό σας αγαπημένο χώρο, σε εξαιρετικές τιμές όλα τα είδη βέβαια και σε μεγάλες προσφορές πολλά είδη καθημερινά. Μπράτης βέβαια και στην πόλη Φοσκόλου 19.
1: Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι μπορώ να πιστοποιήσω και εγώ προσωπικά ότι ο μέγας μετεωρολόγος, ειδικός επί όλων αυτών των ζητημάτων, των καιρικών συνθήκων κλπ, Γρηγόριος ο Μπάστας, ο Μέγας, ο Μεγαλοπρεπής, έπεσε μέσα στις προβλέψεις του και δεν είχαμε βροχές,
0: όχι.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Και ούτε αναμένονται βροχές σήμερα. Προσέξτε όμως, καταρχάς η θερμοκρασία έχει πέσει, είναι φανερό αυτό, έτσι. Έχει πάει στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. 28-29 βαθμοί το μεσημέρι, και ευτυχώς έχει πέσει και το ποσοστό της υγρασίας που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό. Όμως αναμένονται βροχές από την Τρίτη.
1: Από αύριο δηλαδή.
0: Όχι βέβαια ισχυρές βροχοπτώσεις ή κάτι άλλο, απλές βροχές, έτσι, για τη Ζάκυνθο, οι οποίες σύμφωνα με το δελτίο θα διαρκέσουν όλη την ημέρα και όλο το απόγευμα και όλο το βράδυ.
1: Ας ελπίσουμε ότι και πάλι θα είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαστε
0: βροχα, όχι τίποτα
1: και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ως Ζάκυνθος, δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα, έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχοπτώσεις
0: που
1: συνήθως εμφανίζουν πλημμυρικά φαινόμενα κλπ.
0: Δεν
1: έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες εκείνες οι εργασίες, η προετοιμασία που γίνεται σε επίπεδο
0: αντιπλημμυρικής
1: θωράκισης.
0: Όχι, δεν προβλέπονται τέτοια φαινόμενα, δηλαδή πολύ έντονες βροχοπτώσεις κτλ.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στην ιστορία. Ξεκινώντας από το 326, όπου σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αναρωτιέμαι ποιον από όλους.
0: Τι εννοείς ποιον από όλους?
1: Βάζω ένα ερώτημα. Θέτω ένα ερώτημα. Ποιον από όλους? Το 628 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Τον ίδιο που βρήκε η Ελένη, αναρωτιέμαι. Θέτω ένα προβληματισμό.
0: Ναι, έχει ένα προβληματισμό, σου απαντώ. Τον ίδιο, ναι.
1: 1321 φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Ντάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας.
0: Μάλιστα.
1: Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
0: Του ιδίου, ναι, μη ρωτήσεις.
1: Του ιδίου.
0: Ναι.
1: Ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξανθός και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή, διότι όπως ξέρουμε πολύ καλά, τα διδαχτήκαμε στο σχολείο από το δημοτικό,
0: ναι,
1: ότι όλη αυτή η ιστορία με την Επανάσταση κλπ. Κινείται ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Είχε ανάγκη το έθνος να δημιουργήσει κάποιους
0: ήρωες,
1: κάποιους... κάποιες ιστορίες,
0: ναι,
1: που θα
0: ιστορία
1: δημιουργήσουν μια κάποια συνοχή.
0: Προφανώς έτσι και μια
1: οπότε
0: λαϊκή...
1: χανόμαστε λίγο ανάμεσα στην πραγματικότητα και την φαντασία. 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο. Τι, δεν, θα το συνοδεύσουμε αυτό το
0: κεφάλαιο
1: της εκπομπής με την ανάλογη μουσική υπόκριση.
0: Πάλι το κεφάλαιο τώρα.
1: Το
0: θα
1: κεφάλαιο που αποτελεί
0: τώρα
1: την κορονίδα του έργου του.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης,
0: που μετέπειτα θα γίνει Πανιόνιος, ο σημερινός.
1: 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Όχι ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας.
0: Ο Κώστας. Που διετέλεσε
1: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι, την περίοδο 2004 έως το 2009, τότε που παρέδωσε μια ακμάζουσα Ελλάδα μετά από πολύ κόπο προσωπικό.
0: Ναι. Τότε ήταν η εποχή εκείνη όπου η Ελλάδα πήρε την πρωτιά στη Eurovision, έτσι, επίτευγμα της κυβέρνησης Καραμαλή.
1: Έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με τη ΔΟΕ όλων των εποχών, έτσι.
1: Τους Έλληνες να ρωτήσεις.
0: Πανάκριβους. Τι τους Έλληνες να ρωτήσεις.
1: Πανάκριβους.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και το, γιατί ποιος... το δυστύχημα,
0: ναι,
1: σε αυτή την ιστορία είναι ότι είδαμε τεράστιες εγκαταστάσεις
0: που πήγαν
1: εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να καταστρέφονται,
0: ναι,
1: στην πορεία.
0: Ναι. Και τώρα ανακατεδαφίζονται αρκετές.
1: Κατά τον ίδιο τρόπο που έχει καταστραφεί και το παλιό νοσοκομείο, το κτίριο εδώ, η εγκατάσταση, που ήταν μια πολύτιμη εγκατάσταση στο κέντρο της πόλης, την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά κάποια,
0: ναι,
1: στιγμή
0: που, ναι,
1: πρέπει να μπει μια τάξη. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα στα πλαίσια και του κτηματολογίου να καταγραφεί και η ιδιωτική αλλά και η δημόσια περιουσία και με κάποιο τρόπο να αξιοποιηθεί. Ας ελπίσουμε προς το κοινό συμφέρον να αξιοποιηθεί. Αλλά ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, εντάξει, γίνεται μια μεταστέγαση ενός κτηρίου, δημόσιο κτίριο. Δεν πρέπει παράλληλα με τη μελέτη για το νέο κτίριο και την όλη διαδικασία μετακόμισης να υπάρχει και μια μελέτη αξιοποίησης.
0: Υπάρχει ένα πλάνο
1: του παλαιού ακινήτου.
0: Μας το έχουν πει κατ' επανάληψη εδώ και χρόνια. Απλά περιμένουμε
1: έχουν
0: να δούμε.
1: Έχουν περάσει 15 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Περιμένουμε να δούμε πότε επιτέλους αυτό το περίφημο διοκτησιακό θα λήξει, με ένα από τα κτίρια τέλος πάντων που απαρτίζουν το συγκρότημα εκεί, ώστε να γίνει η ανακατασκευή, δεν ξέρω, ανακατασκευή, κάτι καινούργιο, μάλλον για ανακατασκευή πάμε, για να αξιοποιηθεί, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο χώρο, έτσι, τεράστιο χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πάρα πολλούς.
1: Και στεγαστικές ανάγκες.
0: Βέβαια.
1: Να λύσει που έχουμε.
0: Φυσικά.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα, και τώρα που ξεκινάει η σχολική χρονιά το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, το πρόβλημα αυτό επανέρχεται
0: και δημόσιες υπηρεσίες να στεγαστούν εκεί
1: και
0: για να
1: κάποιες δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να στεγαστούν και πολλά άλλα,
0: και
1: να
0: πολλά
1: μην
0: άλλα
1: τα αναφέρουμε
0: είναι
1: τώρα.
0: Πολύ μεγάλος ο χώρος.
1: Έχω την εντύπωση ότι ο Γρηγόρης ο Μπάστας δεν έχει ετοιμάσει τραγούδι Amy Winehouse.
0: Τότε λοιπόν πλανάσε.
1: Η οποία γεννήθηκε.
0: Planning Ictran. Στο λέω να το ξέρεις.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα. 1983.
0: Βέβαια.

0: σπουδαία φωνή.
1: Αγγλίδα τραγουδίστρια, η Amy Winehouse. Αλλά... κάποιοι την συγκρίνουν με την Τζάνις Τζόπλιν. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνει.
0: Εντάξει.
1: Έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις.
0: Ότι είχε φοβερές φωνητικές ικανότητες είναι δεδομένο αυτό. Έχει γίνει και ταινία.
1: Είχε πακέτο.
0: Που την...
1: είχε πακέτο. Δεν είναι μόνο οι φωνητικές ικανότητες.
0: Ήταν μία στάρ.
1: Μία στάρ η οποία είχε έγραφε τα τραγούδια της, έγραφε μουσική, τα τραγουδούσε. Δηλαδή.

0: ο άνθρωπος αν είχε παραμείνει στη ζωή.
1: Έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει. Το 2001, σαν άλλος σήμερα, έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος τραγουδιστής. Για πολλούς ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, ο Στέλιος Κατατζίδης, του οποίου τη ζωή μάθαμε η νεότερη από την ταινία που προβλήθηκε πρόσφατα στους κινηματογράφους, που έτσι συνάντησε τεράστια επιτυχία.
1: Έσπασε τα μία, ναι.
0: Και τέλος, σαν σήμερα το 2022, έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου.
1: Σπουδαία και αυτή.
0: Σπουδαία ηθοποιός. Ελληνίδα ηθοποιός, με διεθνή καριέρα.
1: Βέβαια. Τώρα ξέρεις, με αφορμή την υπόθεση, επειδή το ανέφερες και το Στέλιο Κατατζίδη και το υπάρχω, απλά να το αναφέρω ότι άρχισαν τώρα διάφοροι να, επώνυμοι εννοώ, να συζητάνε για ταινία με τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Το λέω επειδή είναι το θέμα των ημερών, έτσι, σήμερα είναι και η κηδεία του εκλειπώντος, συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου rock star, είχε ο
1: παρότι λαϊκός τραγουδιστής, είχε μία ροκ προσωπικότητα, ξεχώριζα.
0: Και βέβαια θυμάστε τι συνέβη τους τελευταίους μήνες, τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαίτιο,
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από ενέργειες που έκανε το οικογενειακό του περιβάλλον. Ήταν εντάξει, μια ζωή πραγματικά...
1: Θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία, έτσι, σίγουρα. Τέλος πάντων, σήμερα είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, το μεσημέρι. Στην Νίκαια.
0: Είχαμε ένα σεισμό.
1: Ναι.
0: Το βράδυ του Σαββάτου. Ήταν 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 31 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Λιξουρίου, στην περιοχή της Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 26 χιλιόμετρα. Η δόνηση αυτή, εκτός από την Κεφαλονιά, έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στη Ζάκυνθο, αλλά και σε άλλες γειτονικές περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποια αναφορά για κάποια σοβαρή ζημιά ή για κάποιο τραυματισμό. Και να
1: παρακολουθούν οι σεισμολόγοι το φαινόμενο.
0: Να γνωρίζουμε ότι ναι, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο.
1: Ναι, εμφανίζονται καθησυχαστικοί, δηλαδή δεν αναφέρουν ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για κάτι άλλο. Παρακολουθούν ωστόσο το φαινόμενο, γιατί καταλαβαίνετε, είναι ένα τόξο εκεί, μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα σεισμογενής και έχει δώσει πολύ μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα και της σημερινής ημέρας. Ήδη όλη την προηγούμενη εβδομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό αφιερώσαμε την εκπομπή στην προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Άνοιξαν λοιπόν τα σχολεία την περασμένη Παρασκευή, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Ακούστηκαν οι καθιερωμένες ευχές για καλή και δημιουργική σχολική χρονιά και μαζί με τις ευχές ήρθαν πάλι στην επιφάνεια όλα εκείνα τα προβλήματα που λίγο πολύ συζητάμε κάθε Σεπτέμβριο. Κενά σε εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές που ακόμη περιμένουν να τοποθετηθούν, εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε περιοχές όπως είναι το νησί μας η Ζάκυνθος και ψάχνουν απεγνωσμένα ένα σπίτι που να μπορούν να πληρώσουν, και βέβαια το μεγάλο ζήτημα των σχολικών υποδομών. Σχολεία γερασμένα, κτίρια που χρειάζονται συντήρηση, σχολικές μονάδες για τις οποίες παραμένουν ερωτήματα ακόμα και για την στατική τους επάρκεια, όχι τόσο στη Ζάκυνθο, διότι λόγω των συχνών σεισμών που έχουμε στο νησί γίνεται έλεγχος,
1: ναι,
0: αναταχτά χρονικά διαστήματα, αλλά σε άλλες περιοχές ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διανύουμε το δεύτερο μισό του 2026 και υπάρχουν ακόμη παιδιά που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.
1: Ναι.
0: Και στη Ζάκυνθο, δυστυχώς. Αυτό από μόνο του λέει αρκετά πράγματα. Την ίδια ώρα υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα που ίσως δεν συζητάμε όσο θα έπρεπε. Ευτυχώς στη Ζάκυνθο το φαινόμενο δεν έχει τις διαστάσεις που έχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και αναφέρομαι στον αριθμό των μαθητών που λιγοστεύουν. Κάθε χρόνο έχουμε λιγότερα πρωτάκια να περνούν την πόρτα του δημοτικού σχολείου. Δεν συνέβη αυτό στη Ζάκυνθο, το επισημαίνω, μας το έλεγε τις προάλλες ο κύριος

0: Κατσίμπελης, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας. Και εδώ βέβαια υπάρχει μια αντίφαση. Λέμε συνεχώς ότι το δημογραφικό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τις επόμενες δεκαετίες, και το λέμε χρόνια τώρα, δεν το θυμηθήκαμε σήμερα. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν μια οικογένεια πρέπει να πληρώσει ενίκιο, να πληρώσει λογαριασμούς, τρόφιμα, παιδικό σταθμό, δραστηριότητες εξωσχολικές, φροντιστήρια και όλα τα υπόλοιπα,
1: και με την ακρίβεια που υπάρχει,
0: αναρωτιόμαστε αν αυτό συμβάλλει στο να δυσκολεύεται αυτή η οικογένεια να κάνει παιδιά.
1: Είναι αποτρεπτικό. Όλα αυτά είναι αποτρεπτικά για ένα νεαρό ζευγάρι, για ένα νέο ζευγάρι να αποφασίσει να κάνει παιδί ή παιδιά.
0: Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Άνθρωποι που καλούνται να φύγουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το σπίτι τους, να πάνε σε ένα νησί, σε μια τουριστική περιοχή και να προσπαθήσουν να ζήσουν με ένα μισθό που πολλές φορές δεν φτάνει ούτε για να καλύψει ένα ενίκιο. Και μετά απορούμε αν υπάρχουν ανισότητες στη χώρα. Αυτή μες στις άκρες είναι η πρώτη εικόνα της νέας σχολικής χρονιάς, και δεν είναι ακριβώς η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται από κάποιες πλευρές, ότι η χρονιά ξεκίνησε χωρίς προβλήματα.
1: Ιδηλιακά.
0: Υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς, υπάρχουν προβλήματα στέγασης, υπάρχουν προβλήματα σε κάποια κτίρια, υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν με προσωρινές λύσεις, οι οποίες έχουν γίνει μόνιμες στην ουσία. Ναι. Εδώ απέναντι να κοιτάξει κανείς, απέναντι μουσικό, από τις εγκαταστάσεις μας, βλέπουμε το μουσικό γυμνάσιο. Όλο το σχολικό συγκρότημα, το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο κλπ. Τις δομές του Δήμου Κοινωνικής Πρόνοιας. Εκεί είναι μια περίπτωση τέτοια, όπου έχουν στεγαστεί δύο ολόκληρα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αναφερόμαστε στο πρώτο σχολείο, το πρώτο ή το δεύτερο.
1: Το δεύτερο.
0: Το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο, και από πέρσι οι μαθητές
1: έχουν έρθει εδώ.
0: Μεταφέρθηκαν εδώ και στεγάζονται σε κοντέινερς. Όλο το σχολείο στεγάζεται σε κοντέινερ.
1: Κάτι το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αντιλαμβάνεται ο καθένας γιατί. Κατ' επανάληψη όλοι έχουν πει ότι είναι προτεραιότητα και ανάγκη να χτιστούν νέα σχολεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να χτιστούν νέα σχολεία και όχι ένα ή δύο. Οι ανάγκες είναι για περισσότερα. Αλλά έχουμε μείνει στα λόγια μέχρι στιγμής.
0: Πάντως, για να μην αδικούμε, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές για το καλύτερο. Γίνεται προσπάθεια. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κρατούν όρθια τα σχολεία, διευθυντές που τρέχουν να διεκπεραιώσουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ο Δήμος με τις υπηρεσίες του προσπαθεί να προλάβει κάποια προβλήματα. Είναι γνωστό το έλλειμμα χρηματοδότησης για την συντήρηση των σχολικών μονάδων.
1: Έχουν μειωθεί κατά πολύ τα χρήματα.
0: Δόθηκαν τα σχολεία στους Δήμους χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Αυτό ακούμε από όλες τις δημοτικές αρχές.
1: Και έτσι
0: για την στοιχειώδη συντήρηση, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να συσσωρεύονται, να διωγγώνονται και κάποια στιγμή να μην είναι και αντιμετωπίσιμα κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η σχολική χρονιά κρίνεται στην πράξη, στο αν υπάρχει ο δάσκαλος στην τάξη, αν υπάρχει σπίτι για τον εκπαιδευτικό, αν είναι ασφαλές το σχολικό συγκρότημα, στο αν ένα παιδί μπορεί να περάσει το πρωί την πόρτα του σχολείου και ο γονιός να αισθάνεται ότι το αφήνει σε ένα χώρο οργανωμένο, ασφαλή. Και δυστυχώς εδώ στη Ζάκυνθο η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς μας έδωσε ένα παράδειγμα που έκανε το γύρο όλης της χώρας, γιατί σε ένα σχολείο του νησιού μας, πριν καλά ξεκινήσουν τα μαθήματα, η πόρτα έκλεισε ξανά. Και ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο της ορεινής ζώνης, στον Άγιο Λέοντα. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά, έγιναν οι προετοιμασίες, έγιναν κάποιοι καθαρισμοί στα σχολικά συγκροτήματα, κάποιες παρεμβάσεις, είχαμε και δηλώσεις ότι όλα τα σχολεία είναι έτοιμα. Ανάμεσα σε αυτές τις δηλώσεις, η αλήθεια είναι, μάθαμε ότι στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα υπήρχε πρόβλημα έντονο και το οποίο απαιτούσε αντιμετώπιση, απεντόμωση.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο
1: έγινε
0: το προηγούμενο διάστημα, πλην όμως φαίνεται να μην
1: φορές
0: απέδωσε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να φτάσουν τα παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο για τον καθιερημένο αγιασμό την περασμένη Παρασκευή και να φύγουν εξαιτίας ψήλων οι οποίοι είχαν
1: παρουσιαστεί εκεί,
0: εμφανιστεί μέσα στο σχολικό συγκρότημα.
1: Δεν είναι κάτι απλό, η ψήλη, μην νομίζει κανείς ότι
0: είναι. Και ξέρετε τώρα, δυστυχώς μερικές φορές ένα και μόνο ένα περιστατικό είναι αρκετό να σβήσει επικοινωνιακά όλη την προσπάθεια που έχει προηγηθεί.
1: Είναι όπως το σάπιο μήλο, Σπύρο μου, σε μια φρουτιέρα που μπορεί να χαλάσει όλα τα υπόλοιπα μήλα.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε ξαφνικά τη μέρα του αγιασμού. Ήταν γνωστό. Δεν μπορούμε επίσης να ισχυριστούμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Έγιναν παρεμβάσεις, έγιναν ψεκασμοί το προηγούμενο διάστημα όταν ενημερώθηκε ο Δήμος για αυτό το πρόβλημα. Έγινε προσπάθεια απεντόμπωσης. Μάλιστα εμείς εδώ στον Στίγμα είχαμε μιλήσει για το συγκεκριμένο πρόβλημα πριν καν ανοίξουν τα σχολεία. Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Κατσίμπελης, μας έλεγε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, ανάμεσα στα άλλα που μας έλεγε, στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, ότι είχε ζητηθεί εγγράφος επίγουσα παρέμβαση και ότι οι εκπαιδευτικοί φιλοξενούνταν προσωρινά σε ένα γειτονικό σχολικό συγκρότημα, στον Υπηαγωγείο. Μια μέρα μετά την συνέντευξη του κυρίου Κατσίμπελη, μίλησε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Αχτύπης, μας έλεγε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με ψήλους στο συγκεκριμένο σχολείο, ότι είχε υπάρξει μια αστοχία με την αρχική διαδικασία για την απεντόμωση. Είχε βρεθεί τελικά μια δεύτερη εταιρεία για να κάνει τις απαραίτητες επαναληπτικές εφαρμογές. Άρα όλοι γνώριζαν το πρόβλημα, εκεί θέλω να καταλήξω. Υπήρξε κινητοποίηση, έγινε προσπάθεια να καταπολεμήσουν αυτή την περίπτωση.
1: Αλλά και πάλι δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα.
0: Την ώρα του αγιασμού, ψήλοι εμφανίστηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το σχολείο αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του.
1: Και παραμένει κλειστό.
0: Παραμένει κλειστό και εδώ βρίσκεται η ουσία.
1: Ναι, έγιναν απεντομώσεις εκ νέου την περασμένη Παρασκευή, το Σάββατο, που μας πέρασε από το πλευράς Δήμου.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διοίκηση δεν κρίνεται μόνο από τις ενέργειες που έκανε, κρίνεται τελικά από το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Γιατί μπορεί να έχεις κάνει 10 πράγματα σωστά και ένα σοβαρό περιστατικό να επισκιάσει τα πάντα. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας και συνδικαλιστές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπους των εκπαιδευτικών. Σε γενικές γραμμές μας έδωσαν μια εικόνα άνω του μετρίου σε επίπεδο προετοιμασίας, συγκριτικά καλύτερη με άλλες χρονιάς. Σε σχέση πάντα μιλάω με την προετοιμασία των σχολικών συγκροτημάτων.
1: Ναι.
0: Την ευθύνη των οποίων έχει αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος. Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος της Ζακύνθου. Πλην όμως ακριβώς ένα περιστατικό αρνητικό όπως αυτό είναι αρκετό για να καταρρεύσει επικοινωνιακά τουλάχιστον όλη αυτή την προσπάθεια που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Το λέω αυτό διότι η Ζάκυνθος βρέθηκε για μία ακόμα φορά για λάθος λόγους στα πανελλαδικά μέσα με τίτλους για σχολείο που έκλεισε από ψήλους πριν καλά-καλά αρχίσει η σχολική χρονιά. Και για να είμαστε δίκαιοι, το πρόβλημα δεν είναι ότι το έγραψαν τα μέσα ενημέρωσης, το πρόβλημα είναι ότι συνέβη, κάτι τέτοιο. Ότι τα παιδιά μπήκαν σε ένα χώρο στον οποίο, όπως αποδείχθηκε, το πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί οριστικά. Άρα, σήμερα το ερώτημα δεν είναι αν έγιναν ψεκασμοί. Έγιναν ψεκασμοί.
1: Έγιναν.
0: Από ό,τι μας είπαν. Το ερώτημα είναι ποιος και με ποια διαδικασία έκρινε ότι το σχολείο μπορούσε να υποδεχτεί παιδιά και εκπαιδευτικούς. Καλά, μα δεν κοίταξε κάποιος λίγες ώρες πριν, την προηγούμενη μέρα, σε τι κατάσταση βρίσκεται το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα για να αποφύγουμε όλη αυτή την κατάσταση που προβλημάτισε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ασφαλώς και μας έκανε βούκινο στο Πανελλήνιο.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στην πορεία της εκπομπής σήμερα. Θα αναζητήσουμε απαντήσεις δηλαδή. Δεν είναι το θέμα το πότε θα ανοίξει το σχολείο, μπορεί να ανοίξει σε λίγες ημέρες. Το θέμα είναι εάν αυτή τη φορά που θα μπουν εκ νέου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και οι γονείς που θα πάνε τα παιδιά, αν θα έχουμε τελειώσει με αυτό το πρόβλημα, με τους ψήλους. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πριν περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, να πούμε, γιατί είναι μεγάλο, είναι και παραμένει σημαντικό το ζήτημα με τους ελέγχους που έκανε διαχειριστική για τα δύο έργα ίδρυυσης, το ένα του αγωγού των Ορεινών και το άλλο που αφορά την οδό Φιλικών.
0: Αναφερόμαστε στις καταγγελίες που έχουν γίνει από την πλευρά της αντιπολίτευσης στο Δήμο, από την δύναμη Ελπίδας, το συνδυασμό του Βουρουνάκη δηλαδή, για να καταλαβαινόμαστε, σε σχέση με αυτά τα δύο έργα. Για το πρώτο, ότι έχει πληρωθεί σχεδόν το σύνολο του ποσού που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό στον εργολάβο, χωρίς να έχουν γίνει αντίστοιχες εργασίες.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, ενώ το έργο υπολείπεται πολύ για να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης. Και ένα δεύτερο έργο, το οποίο είναι λειτουργικό, είναι αυτό της οδού Φιλικών, για το οποίο έργο εκφράζονται αμφιβολίες σοβαρές για το κατά πόσο έχουν εγκατασταθεί οι εξοπλισμοί, τα μηχανήματα που προβλέπονται από τη μελέτη.
1: Θα δώσω μια πληροφορία που έχω, αλλά τέλος πάντων θα πω το εξής, ότι να πούμε λοιπόν το εξής, ότι τα μέλη της διαχειριστικής έχουν αποχωρήσει από τη Ζάκυνθο. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινά η σύνταξη, προσέξτε, του αρχικού πορίσματος, του αρχικού επαναλαμβάνω πορίσματος, και για τα δύο αυτά έργα. Το πόρισμα θα αφορά και τα δύο έργα. Θα αποσταλεί, εγγράφως βέβαια, στον Δήμο σε ένα διάστημα περίπου 15 ημερών από ό,τι μας έχουν πει. Εν συνεχεία, ο Δήμος αλλά και οι ΔΕΙΑΣ έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις επί των όσων θα αναφέρει το αρχικό πόρισμα, τις οποίες θα αποστείλουν στην διαχειριστική, πάλι εγγράφως, και η διαχειριστική, αφού τις εξετάσει, εν συνεχεία θα συντάξει το οριστικό της πόρισμα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε αυτό το οριστικό πόρισμα στα χέρια μας. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες έγινε έλεγχος εάν λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα για το έργο
0: της Φιλικών.
1: Της Φιλικών,
0: η τηλεμετρία συγκεκριμένα.
1: Η τηλεμετρία, και λειτουργούσαν.
0: Αυτό είναι...
1: Όταν
0: αυτό προκύπτει από πηγές
1: της
0: διαχειριστικής. Προσέξτε τώρα εδώ, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο προετοιμάστηκε πολλά χρόνια πίσω.
1: Βέβαια.
0: Μη σας πω και από τη δεκαετία του 90, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Αντιλαμβάνεστε τώρα για τι απόσταση μιλάμε. Έγιναν επικαιροποιήσεις βέβαια της μελέτης για να κατασκευαστεί το έργο. Και σίγουρα μέσα σε αυτές τις επικαιροποιήσεις έχουν γίνει και αλλαγές και προσαρμογές στα δεδομένα, τα σύγχρονα τέλος πάντων. Ενδέχεται εδώ να υπάρχει ένα θέμα ανάμεσα στο τι αρχικά προέβλεπε η μελέτη, η πρώτη μελέτη, και στο που καταλήξαμε.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό διότι αλλάζουν οι τεχνολογίες, αλλάζουν τα μηχανήματα και δημιουργείται μια σύγχυση ανάμεσα στο τι αρχικά προβλεπόταν και τι τελικά
1: ισχύει
0: και τι ήταν αυτό που κατασκευάσαμε. Αυτά ασφαλώς θα τα δουν οι ειδικοί και θα δουν αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη, με την αναβάθμιση τεχνολογίας κλπ. Οπότε έγιναν προσαρμογές, πραγματικές προσαρμογές για την βελτίωση της απόδοσης του έργου, ή αν πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέει πάντως η αντιπολίτευση είναι ότι το έργο είναι υποδιέστερο, αυτό μπορώ να καταλάβω, να βγάλω συμπέρασμα, των όσων έβλεπε η μελέτη, η αρχική μελέτη.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν θα ασχοληθούμε σήμερα εκ νέου και πάλι με το ζήτημα αυτό, άλλωστε δεν τελειώνει και αναμένουμε και το πόρισμα. Είχαμε χαρτοπόλεμο εκ νέου, εντός αγωγικών η λέξη, μεταξύ δύναμης Ελπίδας και Δημοτικής Αρχής. Είχαμε νέο δελτίο τύπου από τη δύναμη Ελπίδας.
0: Το λες έτσι σαν να έγινε ένα ακόμα δελτίο τύπου, ενώ το δελτίο τύπου πλευράς του Γρουνάκη είναι σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους.
1: Και άλλο, και τα προηγούμενα ήταν.
0: Μιλάει για κλέφτες, ναι, μιλάει για ψεύτες.
1: Ναι. Και ήταν ανάλογη και η απάντηση του Δημάρχου που έκανε μια ανάρτηση στα social media, απαντώντας τον κύριο Τσουγουνάκη. Λοιπόν, εμείς όμως θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα που προαναφέραμε, που έκανε την εισαγωγή και ο Σπύρος, ειδικά για το σχολείο του Αγίου Λέοντα, εκεί στα Ορεινά. Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
9: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στον Στίγμα. Ένα τέταρτο πριν από τις 11 ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, αλλά στον Άγιο Λέοντα, όπως είπαμε, το πρώτο κουδούνι συνοδεύτηκε από ένα πρόβλημα που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, την παρουσία ψήλων στο σχολείο. Και εδώ το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς εμφανίστηκαν, είναι κυρίως τι είχε γίνει πριν ανοίξει το σχολείο, αν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι καθαρισμοί και ψεκασμοί, αν έγινε έλεγχος μετά τις παρεμβάσεις που, από ό,τι μας είπαν, είχαν γίνει, και τελικά πώς φτάσαμε την ημέρα του αγιασμού με το πρόβλημα να παραμένει. Θα μιλήσουμε τώρα με την διευθύντρια του σχολείου του Δημοτικού του Αγίου Λέοντα, την κυρία Μαρίνα Πόζογλου, ναι, για να μας πει τι ακριβώς συνέβη, πώς έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, ποιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν και ποια είναι σήμερα που μιλάμε η κατάσταση. Καλημέρα, κυρία Πόζογλου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας πώς αντιληφθήκατε για πρώτη φορά ότι υπήρχε πρόβλημα με ψήλο στο σχολείο.
2: Να σας πω, λοιπόν, επειδή εγώ πήγα στο σχολείο και στα τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, μέχρι τότε εγώ δεν εντόπισα κάποιο θέμα. Ωστόσο, στις 31 Αυγούστου με ενημέρωσε εργάτης του Δήμου που μπήκε για να κόψει τα χόρτα για την ύπαρξη ψήλων στο προαύλιο χώρο. Αμέσως κινητοποιήθηκα και ενημέρωσα όλους τους αρμόδιους, τμήμα παιδείας του Δήμου Ζακύνθου, ενημερώθηκε το υγειονομικό, τηλεφωνικός και γραπτός. Και βέβαια ενημερώθηκε αμέσως ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης, ο οποίος και αυτός μετά με τη σειρά του με βοήθησε και έκανε και αυτός όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν, καθημερινώς ασκούσα πιέσεις για να γίνει άμεσα απεντόμωση, απολύμαση του σχολείου.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, η πρώτη απεντόμωση πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: 7 ημέρες μετά το αρχικό αίτημα.
2: Δηλαδή, μια εβδομάδα μετά τα έγγραφα που έστειλα, ακριβώς. Έγινε άλλη μία απεντόμωση στις 10 Σεπτεμβρίου. Αλλά το θέμα, καταλαβαίνετε, ότι δεν αντιμετωπίστηκε και υπήρξε μεγάλο πρόβλημα την Παρασκευή.
0: Πριν κληθούν τα παιδιά στο σχολείο για τον αγιασμό, έκανε κάποιος έλεγχο να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σχολείο, αν είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα?
2: Έλεγχος όχι, δεν έγινε, μόνο οι απεντομώσεις. Δηλαδή ο Δήμος θεώρησε ότι
1: το πρόβλημα λύθηκε. Ναι.
2: Μάλλον.
0: Εσείς όταν πήγατε στο σχολείο διαπιστώσατε ότι υπήρχε πρόβλημα? Τα παιδιά μπήκαν το πρωί στο σχολείο ή τους είπατε?
2: Μπήκαμε σε μια μεριά προσεκτικά, σε μια μεριά, και την ώρα που γινόταν αγιασμός, δηλαδή κατά τη διάρκεια του αγιασμού, τελείωσε ο αγιασμός,
1: ναι,
2: εντοπίσαμε πάνω μας ψήλους.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα δηλαδή δεν είχε καταλάβει κανένας τίποτα?
2: Δηλαδή στα 10 λεπτά,
1: ναι,
2: και μετά γεμίσαμε εκεί στη μεριά που ήμασταν στο προάβλιο και κατευθείαν αποχωρήσαμε.
1: Κυρία Πόσολου, ναι, να ρωτήσω κάτι. Πριν διαπιστωθεί από τον εργάτη που είπατε του Δήμου,
2: ναι,
1: ότι υπάρχουν ψήλοι κτλ., είχε δημιουργηθεί ανάλογο πρόβλημα κατά το παρελθόν σε αυτό το σχολικό συγκρότημα?
2: Κοιτάξτε, εγώ τώρα είναι η πέμπτη σχολική χρονιά που είμαι διευθύντρια στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Τις προηγούμενες χρονιές, όσο διοικώ εγώ, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με ψήλους.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρξε όμως πριν 6-7 χρόνια.
1: Ναι. Κάτι αντίστοιχο.
2: Κάτι αντίστοιχο, ναι. Υπήρξε ένα διάστημα πάλι παρουσία ψήλων.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς είπατε, υποβάλλατε αίτημα στο Δήμο 31 Αυγούστου. Μετά από 7 μέρες ο Δήμος ανταποκρίθηκε και έκανε την πρώτη απεντόμωση. Ακολούθησε και μια δεύτερη 2 μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
2: Ακριβώς.
1: Μία μέρα.
0: Έχετε κάποια πιστοποίηση, έδωσε κάποια πιστοποίηση ο Δήμος εταιρεία που έκανε την απεντόμωση?
2: Η εταιρεία, ναι. Υπάρχει.
0: Ότι όλα είναι οκ, ότι έγινε το...
2: Υπάρχει ότι έγινε απεντόμωση. Από εκεί και πέρα ο Δήμος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος αν θα ανοίξει ή θα κλείσει ένα σχολείο. Γι' αυτό και μου στείλανε την απόφαση ότι σήμερα το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.
1: Άρα κατά συνέπεια όταν ολοκληρώθηκε και η δεύτερη απεντόμωση 10 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, ναι, την ημερομηνία,
2: ναι, ναι,
1: εσείς λάβατε την πιστοποίηση από την εταιρεία που έκανε την απεντόμωση ότι έγιναν. Αλλά...
2: Έγιναν απεντομώσεις.
1: Αυτό, αλλά... τίποτα άλλο. Δεν σας είπαν ότι τώρα μπορούν τα παιδιά να μπουν?
2: Μπορούμε να μπούμε μετά την απεντόμωση. Μπορούμε να μπούμε στο σχολείο.
0: Ναι, οπότε πέρα από το έγγραφο του.
2: Ναι, ναι, ο Δήμος.
0: Ο Δήμος σας είπε: okay, είναι οκ, okay, μπορείτε να ξεκινήσετε. Μάλιστα.
1: Έχει εντοπιστεί, έχετε, από την ενημέρωση που έχετε λάβει, έχει εντοπιστεί από πού προκύπτει το πρόβλημα με τους ψήλους τώρα? Έχει διαπιστωθεί?
2: Στη γειτονιά υπάρχουν αρκετά ζώα.
1: Ναι.
2: Σκύλια και γάτες και από τις δύο μεριές του σχολείου.
1: Μιλάτε για αδέσποτα ή δεσποζόμενα?
2: Όχι, δεσποζόμενα είναι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα από τη μία μεριά έχουν απομακρυνθεί βέβαια.
0: Μετά το περιστατικό εννοείται.
2: Ναι, τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχουν εκεί mm-hmm. τα ζώα. Αλλά το υπεύθυνο του συνεργείου μου είπε ότι σε εκείνη τη μεριά είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα υπάρχει κάποια εκτίμηση από πού προήλθε η προσβολή αυτή?
2: Ναι.
0: Ξέρουμε τι συμβαίνει δηλαδή.
2: Ναι.
1: Μετά τον αγιασμό που έκλεισε το σχολείο που
2: από εκεί, ναι, από εκεί
1: έγιναν
2: πέρα,
1: εκ νέου απεντομώσεις.
2: Δημοσιοποίησα το θέμα, ναι, για να υπάρξει κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση mm-hmm. και έγιναν απεντομώσεις την ίδια μέρα,
1: την Παρασκευή
2: το απόγευμα, εχθές, και θα γίνει και σήμερα.
1: Α, έγινε Παρασκευή, Κυριακή και θα γίνει και σήμερα, ναι, εκ νέου.
2: Και μάλιστα με ειδικό σκεύασμα που θα έχουν παραγγείλει, ειδικό σκεύασμα που είναι και για τα, κατάλληλο για τα αυγά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, για τον εποασμό των...
2: Ναι.
0: Άρα εσείς τώρα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία πώς κρίνετε την αντίδραση του Δήμου?
2: Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε ολιγορία και καθυστέρηση στις ενέργειες. Χάθηκε μια ολόκληρη εβδομάδα. Τότε θα είχε διαπιστωθεί ότι είναι πολύ, πολύ έντονο το πρόβλημα και θα γίνονταν απεντομώσεις, πιστεύω, καθημερινές. Γιατί θα είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα. Ναι. Και όχι τώρα, σήμερα, να είμαστε κλειστά.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτή η επταήμερη καθυστέρηση ήταν...
2: Ναι, σημαντική.
1: Σημαντική, ναι.
2: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι πρόκειται για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα συνεργεία του Δήμου τρέχουν για να καλύψουν κενά προβλήματα σε πάρα πολλά σχολεία. Θέλω να πω ότι το διάστημα από την μέρα που εντοπίστηκε το πρόβλημα μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς ήταν 12 μέρες. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει ένα ελαφρυντικό. Βέβαια δεν εκτιμήθηκε σωστά το μέγεθος του προβλήματος.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό.
1: Τώρα που μιλάμε το σχολείο είναι κλειστό, έτσι, και ναι, θα γίνει, ναι, και σήμερα απεντόμωση. Και από εκεί, ναι, και πέρα
2: από εκεί και πέρα απόφαση του Δήμου πάλι είναι, πότε είναι... θα λειτουργήσει το σχολείο και περιμένω έγγραφο του Δήμου.
0: Οπότε τώρα δεν υπάρχουν μαθήματα, οι μαθητές είναι στα σπίτια τους.
2: Ναι,
0: δεν έχει δοθεί κάποια εναλλακτική λύση σε κάποιο άλλο σχολικό συγκρότημα? Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί κιόλας.
2: Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε.
0: Για πόσους μαθητές μιλάμε ότι έχει το σχολείο?
2: 33 μαθητές,
0: δεν είναι και λίγοι.
1: Και από καθηγητές, από δασκάλους, κυρία Απόστογλου, πώς είναι?
2: Είναι οι βασικοί δάσκαλοι, οι τέσσερις. Και έχουμε και τις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, δώσατε το χαρακτηρισμό ολιγορία από ότι ο Δήμος,
2: ναι,
0: ολιγόρησε.
2: Ακριβώς.
0: Σε άλλα αιτήματα.
2: Αναγκάστηκα να το δημοσιοποιήσω για να δοθεί πρέπουσα σημασία. Δηλαδή να αντιληφθούν. Το θέμα είναι, δεν λύνεται εύκολα.
0: Συχνά,
2: θέλει αντιμετώπιση άμεση.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε, ανατακτά χρονικά διαστήματα οι διευθυντές των σχολείων δίνουν τα αιτήματά τους για συντηρήσεις κλπ. Στο Δήμο.
2: Βέβαια.
0: Η συνολική εικόνα θέλουμε να μας πείτε ποια είναι. Υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή είναι εξαίρεση αυτό το οποίο συνέβη με την απεντόμωση ή ο κανόνας?
2: Κοιτάξτε, από τότε που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, που οι διευθυντές είχαμε την διαχείριση των χρημάτων, που τα αξιοποιούσαμε για τις ανάγκες του σχολείου.
0: Άρα εσείς θα ήσασταν αρμόδιοι για να καλύψετε και αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Εγώ όσο είχα αυτή τη διαχείριση, καλούσα συνεργείο κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: 1η Σεπτεμβρίου ήταν το συνεργείο μέσα. Έκανα απολύμανση, απεντόμωση και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, πλέον οι διευθυντές δεν έχουν αυτή τη...
0: Τη δυνατότητα.
2: Οπότε τώρα είναι όλο πλέον στο Δήμο. Έχουν γίνει κάποιες συμβάσεις με βιβλιοπωλείο, κατάστημα καθαριστικών. Αυτά τα παίρνουμε, εντάξει.
1: Ναι.
2: προμηθευόμαστε πετρέλαιο, μας φέρνουνε. Ωστόσο, είχα ζητήσει, υπάρχουν έγγραφα που είχα ζητήσει απεντόμωση από όλοι μας στο σχολείο, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι, πέρα από την απεντόμωση, στα υπόλοιπα ανταποκρίνεται ο Δήμος.
2: Τα δηλαδή... υπόλοιπα έχουν κάνει συμβάσεις mm-hmm. με αρμόδιους, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που για κάποια θέματα πρέπει να ασκήσουμε πίεση.
0: Είναι δηλαδή... ο ανθρώπινος παράγοντας που παίζει ρόλο, πιστεύετε, ή συμβαίνει κάτι άλλο, κάποια δυσλειτουργία στον όλο μηχανισμό?
2: Κάποιες φορές υπάρχει δυσκολία στο συντονισμό mm-hmm. των συνεργείων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχουν κάποια αιτήματα που καθυστερούν.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έχουν γίνει συμβάσεις για τα περισσότερα θέματα, όπως σας είπα, καθαριστικά, βιβλιοπωλείο.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά υπάρχει κάποια αλληγορία λίγο εκεί στο συντονισμό κάποιες φορές.
1: Άρα λοιπόν συνοψίζουμε και λέμε ότι και σήμερα θα γίνει η απεντόμωση,
2: ναι.
1: και από εκεί και πέρα ο Δήμος είναι αυτός που θα αποφασίσει
2: βέβαια,
1: πότε
2: βέβαια.
1: Θα ανοίξει το σχολείο.
2: Βέβαια, ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να ευχηθούμε και εμείς
1: και,
0: που σύντομα το πρόβλημα
1: σύντομα,
0: να λυθεί και
1: βέβαια,
0: να
1: βέβαια,
0: επανέλθουν άπαντες.
2: Και εγώ τα εύχομαι, ακριβώς.
0: Καλή σχολική χρονιά.
2: Καλή χρονιά σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σήμερα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρίνα Πόζογλου, η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα, του Δημοτικού αυτού σχολείου, το οποίο στεγάζει, φιλοξενεί
1: 33 μαθητές, οι οποίοι είναι σπίτια τους, έτσι. Δεν έχουν μεταβρεθεί σε κάποιο άλλο σχολείο, γιατί δεν υπάρχει προφανώς, για να κάνουν τα μαθήματά τους κανονικά κτλ.
0: Αυτό που ακούστηκε έντονα μετά από αυτό το περιστατικό είναι ότι το σχολικό συγκρότημα, το προάβλιο του, γυθνιάζει με ένα οικόπεδο κάποιο συμπολίτη μας, ο οποίος φιλοξενεί κάποια ζώα, σκυλιά συγκεκριμένα, και από εκεί προήλθαν.
1: Ναι, γυθνιάζει με δύο οικόπεδα.
0: Με δύο οικόπεδα. Καλά, με περισσότερα θα γυθνιάζει έτσι καλύτερα.
1: Όχι, εννοώ με δύο οικόπεδα που υπάρχουν
0: ζώα. Ζώα.
1: Δεν εννοώ. Και ίσως από εκεί, μάλλον, έτσι, προέρχεται το πρόβλημα. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγιναν χρονικά νωρίτερα οι απεντομώσεις. Δεν ξέρω βέβαια τι αποτέλεσμα θα υπήρχε, δεν είμαι ειδικός για να κρίνω.
0: Μα αυτή ήταν έτσι κι αλλιώς μια έκτακτη κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρω σε ποια περίοδο γίνεται απεντόμωση από την πλευρά του Δήμου και αν γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα ή όποτε διαπιστώνεται πρόβλημα σε κάποια σχολική μονάδα. Εδώ όμως μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εντοπίστηκαν τα έντομα τέλος Αυγούστου. 31 του μήνα έστειλε έγγραφο η διευθύντρια του σχολείου στην αρμόδια αρχή που είναι ο Δήμος, ζητώντας βοήθεια, και ο Δήμος ανταποκρίθηκε 7 ημέρες μετά.
1: Ναι, ναι, για την πρώτη απεντομή.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε την προσπάθεια που γίνεται, ότι αυτές τις τελευταίες 10 μέρες πριν το
1: την
0: πρώτο
1: έναρξη,
0: κουδούνι,
1: ναι.
0: οι υπάλληλοι του Δήμου τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Βέβαια,
0: όσοι
1: βέβαια.
0: Έχουν
1: σωστά.
0: στην πλάτη τους αυτή την αρμοδιότητα, από τον αντιδήμαρχο μέχρι και τον εργάτη.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι πολλά τα σχολικά συγκροτήματα
1: είναι
0: και
1: πολλά.
0: Η προσπάθεια που γίνεται είναι πολύ μεγάλη. Ίσως θα έπρεπε να
1: δεν ξέρω, να υπήρχε...
0: να γίνει κάτι νωρίτερα, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μπροστά σου πάρα πολλά ζητήματα. Εκ του αποτελέσματος πάντως φάνηκε ότι η ανταπόκριση του Δήμου δεν έφερε τα αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς δεν φαντάζομαι να δεν είχε κανένας έγγραφο ότι είναι μια χαρά μπείτε στο σχολείο.
1: Προφανώς.
0: Γράφει ένας ακροατής. Αν αυτό συνέβαινε σε ένα ξενοδοχείο την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, θα λέγαμε ότι έχει γίνει σωστή προετοιμασία, ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία. Γιατί να δεχόμαστε χαμηλότερα στάνταρ όταν πρόκειται για σχολείο και παιδιά?
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την δεύτερη απαραίτητη διακοπή μας με τα διαφημιστικά και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε και πάλι εδώ.
3: Stigma Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
9: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Λιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 6 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα με τον Γρηγόρη Μπάστα και τον Σπύρο Λιβέρη στα μικρόφωνα. Πάμε να μιλήσουμε για το ίδιο ακριβώς θέμα με το σχολείο του Αγίου Λέοντα, για το σχολείο του Αγίου Λέοντα και το περιστατικό το οποίο συνέβη την περασμένη Παρασκευή με τους φίλους, με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ζάκυνθο, τον κύριο Αθανάσιο Κατσίμπελη. Ναι. Καλημέρα κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Μπάστη και κύριε Λιβέρη.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα για το συγκεκριμένο θέμα μαζί σας πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μάλιστα είχατε απευθύνει τότε δημόσια έκκληση να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Τελικά παρά τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν, γιατί έγιναν δύο φορές απεντομώσεις από ό,τι μας έχουν ενημερώσει πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του σχολείου, φτάσαμε στον αγιασμό και το πρόβλημα ήταν εκεί. Πώς το κρίνετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, όπως είπα, έχω πει μάλλον, ιτηθήκαμε από τους ψήλους. Σήμερα είχα και μία συζήτηση με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφέρειας. Το συζητούσαμε το θέμα, μου είπε και αυτή ότι πράγματι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι ψήλοι. Γιατί αν υπάρχει κάποια εστία που υπάρχει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε γειτονικό χωράφι εκεί της περιοχής, εμείς το αντιμετωπίσαμε τοπικά μέσα στο σχολείο, μέσα στη σχολική μονάδα και μέσα στο κτίριο, γιατί στην αρχή νομίζαμε ότι εκεί είναι η εστία. Μετά διαπιστώσαμε δεύτερη φορά ότι είναι και στο προάβλιο, κάναμε και εκεί πέρα παρεμβάσεις, έκανε και ο Δήμος. Εγώ έχω και τα πιστοποιητικά ότι όντως γίνανε οι απεντομώσεις, γιατί μας τα έχουν πιστοποιήσει με έγγραφα, τα οποία τα έχω και στη διάθεσή σας και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να τα δει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δώσαμε οδηγίες να γίνει ο αγιασμός σε εξωτερικό χώρο και μακριά έτσι από το κτίριο, όμως και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Άρα είναι ένα πρόβλημα που ακόμα και τώρα το αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει το σχολείο αύριο. Δηλαδή δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα αν τελικά αύριο θα λειτουργήσει το σχολείο ή όχι.
1: Ναι.
2: Γιατί θέλουμε για να λειτουργήσει το σχολείο να είμαστε 100% σίγουροι πως δεν θα βρεθεί ένας ψήλος να τσιμπήσει ένα παιδάκι ή να μεταδώσει κάποια ασθένεια ή να μας φέρει όλους μας σε μια δύσκολη θέση, όπως καταλαβαίνετε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
0: Είχατε πει σε 7 του μήνα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σχολείο, γι' αυτό και φιλοξενούνταν στο γειτονικό νηπιαγωγείο.
2: Είχα δώσει εντολή, επειδή διαπιστώσαμε το πρόβλημα από την αρχή, και πηγαίναν οι εκπαιδευτικοί στο γειτονικό νηπιαγωγείο μέχρι να γίνουν οι απαιτήσει.
0: Τι άλλαξε από τότε μέχρι και τον αγιασμό, ώστε να θεωρηθεί ότι μπορούσαν πλέον να μπουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο?
2: Έγιναν οι απεντομώσεις μέσα στο σχολικό κτίριο και στο προάβλιο, και μάλιστα η τελευταία απεντόμωση έγινε μία μέρα πριν τον αγιασμό. Και άρα θεώρησε και η διευθύντρια του σχολείου και εκεί ο σύλλογος διδασκών του σχολείου ότι στο εξωτερικό μέρος του κτηρίου που έγινε ο αγιασμός δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Όμως υπήρχε. Γιατί σας είπα, η εστία δεν βρίσκεται στο σχολείο, βρίσκεται σε γειτονικό κάπου που δεν ξέρω ακριβώς αν μπορεί και οι αρμόδιοι να το εντοπίσουν, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω τον οποιοδήποτε γείτονα που υπάρχει έξω από το σχολείο. Θα πρέπει, γι' αυτό έκανε έκκληση και στην αντιπεριφέρεια και στο τμήμα υγιεινής. Βέβαια και αυτοί δεν έχουν πολλούς υπαλλήλους για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες κτλ. Αλλά θα πρέπει να εντοπιστεί ακριβώς η αιστεία του προβλήματος και να αντιμετωπιστεί.
0: Επειδή μπερδεύτηκα λίγο, η αλήθεια είναι, επειδή μπερδεύτηκα λίγο. Ποιος έχει θεσμικά την ευθύνη για να πει το σχολείο μπορεί να ανοίξει μετά από ένα τέτοιο περιστατικό?
2: Κοιτάξτε,
0: η διευθύντρια του σχολείου, εσείς, ο Δήμος?
2: Θεσμικά την αρχικά το για αν θα λειτουργήσει ή όχι το σχολείο το αποφασίζει ο Δήμος. Με απόφαση του Δημάρχου κλείνει το σχολείο. Δεν μπορεί να κλείσει με απόφαση ούτε δική μου ούτε τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Και με απόφαση του Δημάρχου ανοίγει και πάλι.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
2: Σωστό. Και εμείς δεν είμαστε ειδικοί, όπως καταλαβαίνετε. Ούτε εγώ είμαι ειδικός στα έντομα για να ξέρω τι γίνεται, ούτε έχω διαχειριστεί ποτέ ψήλους κτλ. Όταν παίρνουμε ένα πιστοποιητικό από αρμόδιους του ιδιωτικού τομέα, φαντάζομαι είναι, που έχει δώσει εντολή ο Δήμος να κάνουν απεντόμωση, αλλά μας δίνουν πιστοποιητικό ότι έχει γίνει απεντόμωση.
0: Ναι, άλλο το έχει γίνει απεντόμωση, άλλο αν απέδωσε, αν το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.
2: Αν απέδωσε, μπορεί εκείνη την, όταν δόθηκε η διαβεβαίωση, είχε αποδώσει προφανώς. Την επόμενη μέρα. Αυτά ξαναγεννιούνται, ξέρετε, δεν είναι έντομα. Όταν υπάρχει εστία στο διπλανό χωράφι και εμείς κάναμε τον αγιασμό έξω, προφανώς από εκεί έγινε η όλη διαδικασία και γίνεται. Γι' αυτό και τώρα οι παρεμβάσεις γίνονται και σε γειτονικό οικόπεδο, από ό,τι έχω μάθει. Γίνεται και εκεί και σε συνεργασία, σας είπα, και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Διότι το υγειονομικό αφορά όλους μας. Δηλαδή σε ένα χωριό μπορεί να υπάρχει εστία μόλυνσης κάπου. Αφορά ναι. το υγειονομικό. Δεν είναι σχολείο εκεί για να έχουμε την αρμοδιότητα εμείς ή ο Δήμος.
0: Ναι. Άρα ναι. το υγειονομικό ναι. έχει κάνει αυτοψία τώρα στο χώρο τελικά ή απλά...
2: Από ό,τι κατάλαβα, ναι, έχουν ενημερωθεί πλήρως και έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες από ό,τι μου είπε η προϊσταμένη του υγειονομικού και στο Δήμο πώς θα κάνουν τη διαδικασία σωστά, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Όταν θα μας διαβεβαιώσουν λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και αποφασίσει και ο Δήμος, γιατί ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να αποφασίσει αυτό, θα λειτουργήσει κανονικά και το σχολείο. Πιστεύω, αν όλα πάνε καλά σήμερα, αύριο θα λειτουργήσει. Διαφορετικά.
0: Μας είπε η διευθύντρια του σχολείου λίγο πριν ότι ο Δήμος κατά την άποψή της ολιγόρησε. Ότι έστειλε έγγραφο 31 Αυγούστου και μέχρι τις 7 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Το υιοθετείτε κι εσείς αυτό?
2: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εγώ νομίζω στην εκπομπή σας πότε είχα βγει. Νομίζω στις 7.
0: Στις 7 και στις 8 βγήκε ο κύριος Αυτύπης, ο οποίος μας είχε πει ότι ήδη την προηγούμενη μέρα είχε γίνει απεντόμως.
2: Αυτό, όπως το τι κρίνει ο καθένας, αν έγιναν σωστά οι διαδικασίες ή όχι κτλ., μπορούμε όλοι να το κρίνουμε. Προφανώς, αφού οι ψήλοι μας νίκησαν, κάτι δεν έγινε σωστά. Ναι. Και μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας. Τώρα, ποιος φταίει είναι άλλο πράγμα, διότι. Όταν εμείς και ο Δήμος, παραδείγματος χάρη, έχουμε τα πιστοποιητικά, γιατί εγώ τα ζήτησα από την πρώτη στιγμή, δεν αρκέστηκα μόνο να μου πούνε κάνανε απεντόμωση, τους λέω στείλτε μου και τα πιστοποιητικά. Και μου τα στείλανε και τα έχει και η διευθύντρια του σχολείου. Επομένως, όταν κάποιος σε διαβεβαιώνει ότι έγινε κάτι και ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Δεν διαβεβαίωσε ψευδός, έγινε όντως. Δηλαδή ο Δήμος όντως έστειλε τα πιστοποιητικά, διότι...
2: Εγώ όταν παίρνω ένα πιστοποιητικό και μου λένε ότι ένα σχολείο έχει...
0: Το θέμα είναι ποιος ελέγχει μετά αν απέδωσε, ας πούμε. Δεν θα έπρεπε πριν το χτυπήσει το κουδούνι την προηγούμενη μέρα, ξέρω εγώ, το απόγευμα, να επισκεφθεί κάποιος στο χώρο και να δει, εντάξει είμαστε, μην φέρουμε τα παιδιά εδώ και...
2: Προφανώς και αυτό είναι ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών του σχολείου να δούνε και να κρίνουν.
0: Άρα εδώ υπάρχει μια ευθύνη και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, βλέπετε?
2: Δεν νομίζω, με την έννοια ότι και αυτοί προσπάθησαν. Δεν θέλω να καταλάβω.
0: Δεν υιοθετούμε ότι κάποιος είχε σκοπό να βλάψει τα παιδιά, ας πούμε. Έτσι,
2: να μην το... Δεν είχαν ακριβώς. Θεώρησαν και μπήκανε μέσα και ξεκίνησαν τη διαδικασία του αγιασμού. Αφού την ξεκίνησαν, προφανώς δεν ανησύχησαν αμέσως. Συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι έκανα λάθος. Εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε και ειδικοί εντομολόγοι ή εκπαιδευτικοί για να κάνουμε μετρήσεις, να ξέρουμε πόσα έντομα υπάρχουν και τι μπορεί να συμβεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι κακό συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε όλοι να έχουμε λειτουργήσει ώστε να μην συμβεί αυτό για τους μαθητές και για τους γονείς και του σχολείου που αναστατώθηκαν.
0: Άρα έχουμε πάρει ένα μάθημα, δηλαδή αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον. Πιστεύετε ότι έχουμε την εμπειρία να το αντιμετωπίσουμε με υποκαλύτερες συνθήκες?
2: Νομίζω πως ναι. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί όλοι μας. Και να σας πω κάτι, και ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας, όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει έστω και ο παραμικρός κίνδυνος, τίποτα. Δεν βάζει μέσα τα παιδιά και φωνάζει το Δήμο επιτόπου και τις αρμόδιες αρχές να δώσουν λύση.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχουμε ευθύνη ως προς αυτό. Πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί, παραπάνω από αυτή που αναλογεί σε έναν κοινό πολίτη, γιατί έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προστατεύουμε πάνω απ' όλα τους μαθητές μας. Άρα. Πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί αλλά και αυστηροί με τις αρμόδιες αρχές και να τους τονίζουμε τι πρέπει να κάνουν και να παίρνουμε τα ανάλογα μέτρα ακόμα και όσο πιο σκληρά γίνεται για να προστατεύσουμε τους μαθητές μας. Αυτό.
1: Κύριε Κατσίμπηλε, ένα τελευταίο ερώτημα. Το σχολείο είναι κλειστό. Θα δούμε αν θα ανοίξει αύριο ή μεθαύριο ή τις επόμενες ημέρες, όπως είπατε. Άλλωστε, ο Δήμος αποφασίζει, ο Δήμαρχος, όπως αναφέρατε. Δεν υπήρχε άλλο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή, τα παιδιά να φιλοξενηθούν εκεί να κάνουν τα μαθήματα από το να είναι σπίτι τους?
2: Κοιτάξτε, και αυτό είναι απόφαση του Δήμου. Εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε τους εκπαιδευτικούς όταν δεν λειτουργεί το σχολείο όπως, να τους μετακινήσουμε όπως μετακινήσαμε.
1: Ναι.
2: Το αν θα μεταφερθεί το μάθημα σε κάποια άλλη άζα πάλι είναι απόφαση του Δήμου. Φαντάζομαι και ο Δήμος, αν υπάρχει περίπτωση αυτό να παραταθεί για μέρες, θα συστήσει και θα αποφασίσει αυτό και θα συνεργαστεί και με την περιφέρεια για τη μεταφορά των μαθητών. Είναι λίγο πολύ. Πρέπει να δοθούν και άλλες λύσεις δηλαδή για να γίνει η μεταφορά των μαθητών σε άλλο κτίριο.
1: Ναι.
2: Να χωράνε, να έχει τις προδιαγραφές. Θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο γειτονικό σχολείο όπως το Αρετάκιο πάνω, αλλά και πάλι ποιος θα εξασφαλίσει τη μεταφορά τους. Καταλάβατε. Γιατί ναι. πολλοί γονείς θα πούνε εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας ή οτιδήποτε. Αν λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, ναι. εννοείται μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Αλλά συνήθως, επειδή πρόκειται για μία μέρα, δύο, όταν κλείνει μία σχολική μονάδα, δεν κάνουμε τέτοιες διαδικασίες. Γιατί ξέρετε, και άλλες φορές έχουν κλείσει σχολικές μονάδες.
1: Για άλλους λόγους.
2: Επειδή μπορεί να τύχει μία ζημιά, επειδή μπορεί να τύχει από την κακοκαιρία, όπως θυμάμαι πριν 1-2 χρόνια στο κερί που είχε φύγει η οροφή και έκλεισε το σχολείο για 1-2 εβδομάδες, συνήθως δεν μεταφέρουμε τους μαθητές αν είναι για μικρό χρονικό διάστημα, για να μην δημιουργήσουμε όλη αυτή την αναστάτωση που σας είπα και στη γειτονική σχολική μονάδα.
0: Δεν είμαι ειδικός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για να πει κανείς ότι το σχολείο θα μείνει για πολλές μέρες κλειστό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρξει ένα μέτρο που θα αποδώσει.
2: Τι να σας πω. Εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι τη στιγμή που έχει βρεθεί η αιστεία αυτή τη στιγμή που, από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα έντομα και έχει εντοπιστεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε γειτονικό και σε παρακείμενο οικόπεδο, αν γίνει η παρέμβαση εκεί, φαντάζομαι θα συνεργαστούν και οι άνθρωποι που έχουν εκεί την ιδιοκτησία κτλ. Και με τις οδηγίες που έχουν λάβει από την υπηρεσία του υγειονομικού της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, θεωρώ ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Κατσιμπέλη.
2: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Καλή σήμερα.
0: Φαντάζομαι και ότι οι γείτονες, οι ιδιοκτήτες των

0: Είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο κύριος Κατσιμπηλής. Ιτηθήκαμε από τους ψήλους. Υπό την έννοια, όπως το περιέγραψε, ότι δεν έγιναν οι ανάλογες ενέργειες που θα έπρεπε για να μην επανέλθει το ζήτημα. Λοιπόν,
1: έχουμε αρκετά σχόλια ακροατών. Καταλαβαίνω, λέει ο ένας, ότι έγιναν προσπάθειες και ίσως ένα τέτοιο πρόβλημα δεν λύνεται με έναν ψεκασμό. Αλλά αφού το γνώριζαν, μήπως έπρεπε απλώς να μην ανοίξει το σχολείο μέχρι να είναι 100% ασφαλές. Αυτό ρωτάμε και εμείς. Μας λένε ένας άλλος, λέει. Μας λένε συνεχώς πόσες ενέργειες έγιναν. Εμάς, σαν γονείς, δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός των ψεκασμών. Μας ενδιαφέρει αν μπορούμε να αφήσουμε το παιδί μας στο σχολείο. Σωστός. Τρεις υπηρεσίες, δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης, συνεργεία, τηλεφωνήματα, συσκέψεις και τελικά οι μόνοι που εμφανίστηκαν πανέτοιμοι στον αγιασμό ήταν οι ψήλοι. Και αυτό σωστό. Δεν χρειάζεται να μηδενίζουμε κανέναν, είναι φανερό ότι έγιναν προσπάθειες, αλλά ακριβώς γι' αυτό πρέπει να δούμε γιατί δεν απέδωσαν και ποιος έλεγξε το αποτέλεσμα. Εκεί είναι το κλειδί, ποιος έλεγξε το αποτέλεσμα. Και εδώ, από ό,τι καταλάβατε, αν, τουλάχιστον εγώ αυτό αισθάνομαι, είναι ότι υπάρχει μια συνευθύνη και ο Δήμος ίσως πέρα από να μην, ότι έπρεπε να μην περιοριστεί στα πιστοποιητικά, αλλά να σπεύσει κάποιος να δει ο ίδιος αν πραγματικά ήταν αποτελεσματικός ο ψεκασμός. Από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε πριν βάλουν τα παιδιά στο σχολείο, από την προηγούμενη μέρα, από το προηγούμενο το απόγευμα, να κάνουν έναν έλεγχο.
0: Ναι, αλλά πώς θα ελεγχθεί αυτό? Δηλαδή οι ψήλοι δεν φαίνονται και τόσο πολύ, δεν είναι εμφανείς, δεν είναι φωσφοριζέ, δεν φαίνονται.
1: Αν ήμουν δάσκαλος, θα έπαιρνα κάποιες συμβουλές, θα προσπαθούσα να μιλήσω με κάποιον τέλος πάντων ειδικό, να δω τι μπορώ να κάνω, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Για να μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον Αύγουστο, λέει ένας άλλος, μια άλλη μάλλον, ακροάτρια. Αν ένα σχολείο δεν μπορεί να ανοίξει με ασφάλεια στις 11 Σεπτεμβρίου, τότε τι ακριβώς σημαίνει η φράση «είμαστε έτοιμοι για τη σχολική χρονιά»? Για άλλη μια φορά η Ζάκυνθος γίνεται είδηση πανελλαδικά για κάτι που θα έπρεπε να είχε λυθεί πριν γίνει είδηση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα αθηναϊκά μέσα έγραψαν για τους ψήλους, γράφει ένας ακόμη ακροατής. Αν ψάχνουμε να κατηγορήσουμε τα μέσα, χάνουμε την ουσία. Το πρόβλημα είναι ότι τους δώσαμε είδηση έτοιμη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εντάξει, όλοι εκείνη τη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, ασχολήθηκαν όλα τα μέσα.
0: Βέβαια, λογικό δεν είναι.
1: Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ότι και κλείνει ένα σχολείο λόγω ψήλων.
1: Κάθε τέτοια είδηση θα μπαινε στο δελτίο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Φυσικά. Έχουμε και καταγγελία από τη Λαϊκή Συσπήρωση, από την παράταξη ενώ Λαϊκή Συσπήρωση εδώ στη Ζάκυνθο για το θέμα αυτό. Είναι πολύ μικρή, να τη διαβάσω. Αφού χαιρετίζει αρχικά μαθητές και μαθήτριες και τους εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά, αναφέρει ότι μια χρονιά που όμως ξεκίνησε ήδη με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, όπως συνέβη στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα, όπου γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τους ψήλους. Καταγγέλουμε, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, της πλήρους αδιαφορίας των υπευθύνων για την κατάσταση και στο συγκεκριμένο σχολείο, που είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και έπρεπε να έχει λυθεί χθες, πολύ δε περισσότερο που είχε γνωστοποιηθεί το γεγονός στη Δημοτική Αρχή μέρες πριν και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και καταλήγει η καταγγελία: καλούμε τον Δήμο, τους υπεύθυνους, να προχωρήσουν άμεσα στην απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου και τη διασφάλιση ότι το σχολείο θα είναι ασφαλές για τα παιδιά μας. Το αυτονόητο δηλαδή ζητάει η Λαϊκή Συσπήρωση. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα αυτό, θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και μετά στην πορεία.
1: Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πλέον είναι να δούμε αν έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που πρέπει. Μπορεί για να και ανοίξει και πάλι το σχολείο χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Να συνεχιστούν τι?
0: Οι ψεκασμοί, εν πάση περιπτώσει. Να μην απαιτείται μόνο ένας, δύο, τρεις, μα χρειάζονται 5, 6, 10. Δεν ξέρω τι θα πούν οι ειδικοί.
1: Και πρέπει μας να μας απαντήσουν πόσες ώρες, πόσες μέρες μετά από τον τελευταίο ψεκασμό μπορεί να μπει σε αυτό το χώρο ένα παιδί, ένας άνθρωπος. Διότι ξέρουμε ότι αυτά τα σκευάσματα πολλές φορές είναι βλαπτικά για την υγεία ενός ανθρώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Και εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδιά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Θα αναζητήσουμε απαντήσεις και σε αυτά τα θέματα και σε αυτά τα ερωτήματα, μάλλον να το πω καλύτερα. Πάντως, κατά τα λοιπά, δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα στα σχολικά συγκροτήματα που έγινε ο αγιασμός, ούτε σε πρωτοβάθμια ούτε σε δευτεροβάθμια.

0: Έτσι. Να το πούμε αυτό.
1: Γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ σήμερα το πρωί, όπως και τα υπόλοιπα τοπικά μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με το θέμα. Θα έλεγε κανείς, μέσα και από τις μαρτυρίες, από την κατάθεση που έκαναν στα τοπικά μέσα οι άμεσα εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές, και έχει σημασία αυτό, αλλά και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας έχει μια καλύτερη προετοιμασία φέτος, χωρίς βέβαια να λέει κανείς ότι είναι όλα τέλεια και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι μια δυναμική κατάσταση, τα σχολικά συγκροτήματα της Ακίνθου είναι αρκετά, οι μαθητές πάρα πολύ, οι εκπαιδευτικοί επίσης. Είναι ένας ολόκληρος οργανισμός που καθημερινά δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Έγινε προσπάθεια, αλλά από ό,τι φαίνεται είμαστε μακριά από το να εμφανιστούμε απόλυτα σίγουροι ότι όλα είναι εντάξει. Να πούμε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν περίπου 3.500 μαθητές. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαθέτει περίπου 550 εκπαιδευτικούς. Τα σχολεία της Ζακύνθου που ανήκουν στην πρωτοβάθμια, που εντάσσονται στην πρωτοβάθμια, είναι περίπου 50, μαζί νηπιαγωγεία και δημοτικά. Αντίστοιχα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 18 στο σύνολό τους, περίπου 3.000 οι μαθητές, οι καθηγητές περίπου 300.
0: Εκ των οποίων οι 200 είναι μόνιμοι.
1: Εκ των οποίων οι 200 είναι μόνιμοι και υπάρχουν 10 κενά, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πόθος, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας.
0: Ναι.
1: Αναμένεται η δεύτερη φάση των προσλήψεων στα τέλη του μήνα,
0: ναι,
1: να καλύψει αυτά τα κενά και αυτά τα κενά.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να περάσουμε στον αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου μας, τον κύριο Νίκο Αχτύπη. Καλημέρα, κύριε Αχτύπη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά, καλή αρχή και χωρίς προβλήματα, μάλλον όχι χωρίς προβλήματα. Με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Είχαμε μιλήσει, θυμάμαι, μαζί σας 8 του μήνα. Μας είχατε πει καθαρά ότι υπήρχε πρόβλημα, ότι το έχετε εντοπίσει, το γνωρίζετε με ψήλους του συγκεκριμένου σχολείου, ναι. Ότι υπήρχε μια αστοχία στην πρώτη προσπάθεια.
2: Δεν έγινε αστοχία. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Η αστοχία έγινε ότι δεν εντοπίστηκαν, ή μάλλον δεν ενημερωθήκαμε τον Αύγουστο.
1: Ναι,
2: η αστοχία έγινε που υπήρχαν αδέσποτα και δεσποζόμενα δίπλα από το σχολείο.
1: Ναι, μισό λεπτό. Αστοχία είπατε σε σχέση με τον ψεκασμό και ότι απευθυνθήκατε σε άλλη εταιρεία και έγινε ψεκασμός τελικά. Και ναι, μάλιστα είχε γίνει μια μέρα πριν, σε 7 του μήνα, όπως και επιβεβαίωσε η διευθύντρια του σχολείου.
2: Ναι, η αστοχία έγινε ότι δεν συμφωνήσαμε με μια εταιρεία, βρήκαμε την άλλη.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει σε εξέλιξη τώρα η αποψήλωση και η απεντόμωση και η απολύμαση. Όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν είναι υπόθεση μειοκτονίας. Ο ψήλος είναι άτιμο πράγμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εάν σας πω ότι τα βιτία ξεχασμού είναι το ένα πίσω από το άλλο, δηλαδή, και δεν είναι μόνο για τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, ούτε μόνο για το σχολείο. Το θέμα είναι ότι τη μια μέρα κάνουμε αποψήλωση στον χώρο του σχολείου καθαρά, στο κτίριο, στο προάβιο χώρο κτλ. Και την άλλη μέρα έχουμε φερτούς από έξω.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να γίνει και από τα γενικά οικόπεδα, κατοικίες κτλ. Πράγμα το οποίο το κάνουμε ήδη.
1: Εντοπίστηκε δηλαδή η αιστεία που δημιουργεί το πρόβλημα?
2: Η αιστεία που εντοπίστηκε, η αιστεία και έχει εντοπιστεί από προηγούμενα χρόνια, τα οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις στον ιδιοκτήτη.
1: Έχουν γίνει συστάσεις δηλαδή από τις αρμόδιες υπηρεσίες?
2: Παρεμβάσεις και συστάσεις και τέλος πάντων και σε φιλικό και σε απειλητικό επίπεδο. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Και το λύνουμε και το αντιμετωπίζουμε. Αποτέλεσμα, φυσικά, για τέτοιες περιπτώσεις, από ό,τι με ενημέρωσε και ο καθηγητής αρμόδιος, έχει κάποιο χρόνο. Αλλά το αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε. Όμως, διαβάζοντας δηλώσεις των αγαπητών συναδέλφων και δημοτικών συμβούλων, δεν τα ισοπεδώνουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν λέμε είναι σε χειρότερη κατάσταση, δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Πέτα, που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις του. Δεν είναι ώρα ούτε για αντιπαραθέσεις, ούτε για κόντρες. Τα σχολεία πιστεύω την ίδια αγωνία έχει και ο κύριος Πέντας. Πιστεύω την ίδια αγωνία έχουμε και εμείς. Δηλαδή δεν είναι περισσότερο ευαισθητούλη σε σχέση με τα σχολεία, γιατί έχω να απαντήσω. Ήταν πρόεδρος τα προηγούμενα χρόνια και ξέρω πολύ καλά πώς ήταν τα σχολεία στη ενότητα Ζακυνθίων. Ας τα αφήσουμε. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω σας είπα και στην προηγούμενη συνέντευξή μου που είχαμε.
1: 8 του μήνα είχατε δώσει συνέντευξη. Μας είχατε πει τότε ότι την προηγούμενη μέρα είχε γίνει απεντόμωση στο σχολείο.
2: Μα δεν είναι. Ακούστε με, κύριε Λιβέρη. Ξέρετε, στη διάρκεια της εκείνη της ημέρας, μπορεί να υπάρχουν και γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είχαμε παρεμβάσεις και εντοπισμούς, τέλος πάντων, κάποιων προβλημάτων σε σχολεία, τα οποία άμεσα την ίδια στιγμή ενεργήσαμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το 6ο νηπιαγωγείο ή το 5ο δημοτικό. Οι γονείς ανακάλυψαν ότι υπήρχαν γύρω-γύρω κάποια περιπτώματα από ποντίκια. Την ίδια μέρα έγινε μειοκτονία και την ίδια μέρα έχουν κάνει παρεμβάσεις. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε θεατές.
1: Εδώ λοιπόν, δεν λέει κάποιος ότι ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο αίτημα του σχολείου, το οποίο υποβλήθηκε 31 Αυγούστου.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι όμως. Όταν βγαίνει ένας αιρετός και λέει, δηλαδή υποβαθμίζει τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές του Δήμου μας.
1: Ναι.
2: Δεν βγήκα και είπα ότι είναι σε πεντάστερα ξενοδοχεία μαθητές μας. Είπα ότι υπάρχουν προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε και καλό θα είναι πριν βγούμε να πούμε το οτιδήποτε, ας ενημερωθούμε, ξέρω εγώ, από το καθήλιο.
1: Ξέρετε, επειδή είστε παλιά καραβάνα στην πολιτική, κύριε Αχτύπη, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να τρέχεις και να μην φτάνεις και πραγματικά να δίνεις την ψυχή σου για να φέρεις εις πέρα στην αποστολή που έχεις λάβει. Αλλά ένα αρνητικό, μια στραβή θα σου τύχει στη βάρδια σου που έλεγε.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και γι' αυτό θα χαρακτηριστείς.
2: Μα δεν είναι όμως έτσι. Αν έχεις κάνει και είσαι αιρετό, δηλαδή να έχεις και άποψη, και να γίνεις τυπιστικός στους ακολουθούς σου. Πες ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα. Εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα. Α, όχι ότι δεν έχει γίνει. Ξέρετε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει. Ο κύριος Κόμης, πάρτε τον κύριο Κόμη να σας διαβάσει. Γιατί εγώ δεν θέλω, όπως με έχετε και με γνωρίζετε, δεν θέλω εγώ τώρα, δηλαδή επειδή σας αλλάξαμε ένα παγκάκι, θα βγάλω φωτογραφία και να το ανεβάσω στο Facebook. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Έχουν γίνει παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία.
1: Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Μισό λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Να σας πω ένα συγκεκριμένο. Σήμερα το πρωί με πήρε ο διευθυντής μεγάλου συγκροτήματος και μου είπε δεν έχουμε νερά στο σχολείο, διότι ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος της καντίνας. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Όταν λέω τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα να μην έχει ο μαθητής ένα νερό. Το καταλαβαίνετε αυτό, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο
1: αλλά
2: το πρόβλημα.
1: Γιατί
2: αυτό
1: θα έπρεπε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά για να το, το ξέρουμε αυτό.
2: Μα είναι οι διαδικασίες, για τις καντίνες και για τα κηλικία, τέτοιες που δεν μπορώ εγώ να πω σε κάποιον ανάθεση. Άμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, επαναλαμβάνει τη διαδικασία.
1: Υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν έχουν κηλικείο.
2: Υπάρχουν 3-4 σχολεία. Αυτή τη στιγμή, να σας πω, στο Καταστάρι, ναι. Υπάρχει πρόβλημα με την καντίνα. Είναι το γυμνάσιο και το λύκειο και δεν έχει καντίνα. Γιατί δεν έχει καντίνα? Διότι ο ανάδοχος δεν αποδέχτηκε την τιμή και δεν ήθελε να συνεχίσει τη διαδικασία. Πρέπει να την επαναλάβουμε εμείς, όχι εγώ, η Δημοτική Αρχή. Ναι, αλλά αυτό το διάστημα μπορεί να μας πάει μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί χρειάζεται συγκεκριμένες ημερομηνίες, να βγουν σε εφημερίδες. Να. Αυτό πώς το γίνω? Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι με 70 κτίρια, με 70 δομές, με 70 συγκροτήματα, πώς να σας το πω, που υπάρχουν άνθρωποι και παιδί, μικρά παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν πούμε λοιπόν ότι δεν έχουν τα κηλικία, δεν λειτουργούν τα κηλικία στη σχολεία μας, είναι λάθος. Έχουν τα 50. Όμως τα 10 που δεν έχουν, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα, ναι, μεν έχουν γίνει πράγματα, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα. Περισσότερα από τι άλλο να κάνουμε τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τα κυλικία. Πρόβλημα που προέκυψε σήμερα. Τώρα, πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Τώρα,
2: δεν είναι εύκολη υπόθεση το κομμάτι της
1: παιδείας. Να τα πάρουμε μία σειρά για να το λήξουμε το θέμα με το σχολείο και στα ορεινά, στον Άγιο Λέοντα. 31 του μήνα υπέβαλε έτοιμα στο Δήμο η διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου για να κάνετε απεντόμωση. Και 7 του μήνα πράγματι έγινε απεντόμωση και έγινε και μία μέρα πριν ανοίξει το σχολείο.
0: 10,
1: δύο μέρες πριν ανοίξει το σχολείο. Μία δεύτερη απεντόμωση.
0: 10, μία μέρα πριν ανοίξει το σχολείο.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Δεν είπε κανείς ότι δεν ανταποκριθήκατε. Κάποιοι λένε βέβαια ότι από τις 31 στις 7 του μήνα πέρασαν 7 μέρες. Να το ολοκληρώσω και μετά θα μιλήσετε, θα πείτε. Λοιπόν, εγώ δεν ρωτάω αυτό. Εγώ ρωτάω το εξής. Κάνατε δύο φορές. Ακούστε με, κύριε Αχρήπη, ένα λεπτό. Κάνατε δύο φορές απεντόμωση. Δεν είπε κανείς ότι δεν ανταποκριθεί. Τέσσερις μου λέτε. Τουλάχιστον εμείς ξέρουμε δύο γνωστές.
2: Πηγαίνει απόγευμα και πρωί.
1: Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να κάνει κάποιος έλεγχο στο σχολείο, αν είναι εντάξει, για να μην έρθουν οι μαθητές, αν δεν είχε αποδώσει η απεντόμωση.
2: Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το συγκεκριμένο σχολείο την προηγούμενη χρονιά το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ήταν βαμμένο. Αλλάξαμε στέγη, φτιάξαμε το προάβλιο, ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε κύριε Λιβέρη, δεν χρειαζόταν κάποιος έλεγχος, τον έλεγχο μπορούσε να κάνει μόνο ο εκπαιδευτικός.
1: Έλεγχο για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν, η διευθυντρία λοιπόν του σχολείου, η οποία με ενημέρωσε χθες, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Όχι χθες, την Παρασκευή. Είχε πάει να κάνει την αλληλογραφία του μέσω των συστημάτων My School και δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Πότε? Μέσα στον Αύγουστο.
1: Μα το λοιπόν, είπε και ίδια. 31 Αυγούστου ενημερώθηκε από υπάλληλο του Δήμου ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα.
2: Α, μπράβο, λοιπόν. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μου λέτε έπρεπε να έχει γίνει έλεγχος? 31 Αυγούστου το είδαμε. Όταν
1: όχι, δεν καταλάβατε, μισό λεπτό, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Το ερώτημα, δεν καταλάβατε.
1: Έστειλε αίτημα 31, εσείς κάνατε τις απεντομώσεις όπως προβλέπετε. Ρωτάω, όχι. Λίγες ώρες πριν έρθουν τα παιδιά στο σχολείο, δεν θα έπρεπε κάποιος να πάει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται? Έχει λυθεί το όχι. Πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Ο υπάλληλος του Δήμου μετέφερε για τα χόρτα έξω. Δεν ήξερε για μέσα. Έξω κάναμε. Αλλά υπήρχε πρόβλημα και μέσα. Το μέσα δεν αντιμετωπίζεται με υπάλληλο του Δήμου, αντιμετωπίζεται με εταιρεία μειοκτονίας, απεντομώσεις κλπ. Αυτό κάναμε.
0: Άλλο είναι το ερώτημα, κύριε.
1: Γιατί λίγες ώρες πριν ανοίξει η πόρτα και υποδεχτεί τους μαθητές, δεν πήγε κάποιος στο σχολείο, δεν ξέρω ποιος, αν θα έπρεπε να το κάνει ο διευθυντής, ο εκπαιδευτικός ή ο Δήμος, να δει, ρε παιδιά, είχαμε ένα πρόβλημα με ψήλους. Κάναμε απεντόμωση. Έχει αποδώσει.
2: Το αντιμετωπίσαμε εμείς σαν Δήμος, το αντιμετωπίσαμε έξω. Το πρόβλημα που είχε μέσα δεν είχαμε ούτε. Εγώ δεν έχω ούτε κλειδιά του σχολείου. Η διευθύντρια λοιπόν όταν ενημέρωσε, απευθυνθήκαμε άμεσα στην εταιρεία αυτή, η οποία εταιρεία τη μία δεν μπορούσε να πάει τις ημέρες εκείνες εκεί και απευθύνθηκαμε άμεσα σε μία άλλη εταιρεία η οποία προχωράει αυτό.
0: Τώρα που συζητάμε, που είναι κλειστό το σχολείο, συνεχίζουν οι απεντομώσεις. Μας ακούτε?
1: Έχετε κάποια εκτίμηση πότε θα ανοίξει και πάλι το σχολείο?
2: Από την 1η του Σεπτέμβρη οι δάσκαλοι είναι στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Από την 1η του Σεπτέμβρη.
1: Σε γειτονικό σχολείο, στον υπηαγωγείο, μας είπε ο κύριος Κατσίμπελης ότι στεγάζονται προσωρινά λόγω του προβλήματος.
2: Μισό λεπτό. Από την 1η του Σεπτέμβρη οι δάσκαλοι είναι κανονικά στο σχολείο. Εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση την 1η του Σεπτέμβρη ότι είχε ψήλους μέσα το σχολείο. Καταλάβατε τι σας λέω?
0: Είχατε 31 Αυγούστου.
2: Έξω από τον υπάλληλό μας.
0: Α, μάλιστα.
2: Ακούστε με. Από τον υπάλληλό, ακούστε με. Λοιπόν, το πρόβλημα, παιδιά, είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Το αντιμετωπίζουμε και το λύνουμε. Μην δίνουμε τώρα. Γιατί αν θέλετε να σας πω, δεν είναι ώρα τώρα να πω ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν έχει την ευθύνη και για τους ψήλους κλπ. Λοιπόν, προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Όσο το διωγγώνουμε, θα γίνουμε όπως πρέπει να γίνουμε. Λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να υπάρχουν θέματα. Κάποιοι θέλουν να υπάρχουν θέματα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Ποιοι είναι αυτοί, θα τους δούμε στην πορεία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εμείς πήγαμε να καθαρίσουμε το σχολείο. όπως καθαρίσαμε όλα τα σχολεία ότι δεν γίνονται από τα χόρτα κλπ. Ο υπάλληλός μας του Δήμου ανακάλυψε αυτό. Το αντιμετωπίσαμε έξω, το μέσα, όταν μας το ενημέρωσαν, προχωρήσαμε στη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε, και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ακούστε, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καθόλου.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί η εντομοκτονία.
2: Δεν,
1: για
2: εκτίμηση,
1: να...
2: ούτε εκτίμηση, γιατί η εκτίμηση υπήρχε ότι στον Αγιαλμό δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν υπήρχε πρόβλημα από ό,τι μου μετέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ασχολείται με την αποψήλωση. Όμως υπήρχε μετά από διαπίστωση των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
2: Εγώ είχα την ενημέρωση ότι μέσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως υπήρχε. Και το αντιμετωπίζουμε. Μέχρι που να μην υπάρχει, θα εξαλειφθεί το πρόβλημα.
1: Επειδή, κύριε Χτύπη, ξέρουμε ότι αυτά τα φάρμακα τα οποία βάζουν για την εντομοκτονία, κάποια από αυτά, αν όχι όλα, είναι βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου, πόσες ώρες ή πόσες μέρες μετά την τελευταία απεντόμωση θα μπορέσουν να μπουν στο σχολείο μαθητές?
2: Είμαστε σε συνεργασία με την κοινή Παναγιωτοπούλου και όσο χρειάζεται θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει με το τμήμα υγειονομικού και ό,τι μας ενημερώσει ο υπεύθυνος. Δεν έχω ούτε ώρες ούτε μέρες. Ο υπεύθυνος γνωρίζει και θα ενημερωθεί και το σχολείο και εσείς όποτε είναι έτοιμο να μπουν τα παιδιά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χτύπη. Μακάρι σύντομα να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί σύντομα, πιστεύω αδικεί την όλη εικόνα και το λέω αυτό όχι κατ' οπίν δικής μου εκτίμησης, αλλά επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με εκπαιδευτικούς συνδικαλιστές και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους διευθυντές, και μας έδωσαν μια εικόνα ότι έχει γίνει μια προσπάθεια σημαντική από το Δήμο.
2: Μα δεν άλλαξε αυτή η εικόνα.
1: Γι' αυτό το λέω. Αλλά ήρθε αυτό και μπροστά σε αυτό.
2: Όχι. Ούτε την άλλαξε ούτε την αλλάζει. Και δεν σταματάμε εδώ, να σας πω κάτι. Η εκπαίδευση, γενικά και τα σχολεία, είναι ζωντανός οργανισμός. Καθημερινά έχουμε προβλήματα. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα. Ούτε υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι ανοίξαν τα σχολεία, κάναμε ό,τι κάναμε το καλοκαίρι, τελειώσαμε. Προβλήματα ναι. Είναι όχι σε καθημερινή βάση.
1: Είναι μια δυναμική κατάσταση, κύριε Αυτή, που το ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Κάθε ώρα, κάθε λεπτό έχουμε και ένα τηλεφώνημα, είτε ηλεκτρολογικό, είτε υδραυλικό, είτε κάει και το μοτέρ. Είτε, τώρα, αυτή τη στιγμή, να σας πω, να πω και έτσι για να ακούσω και ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να μοιράσουμε υπολογιστές σε όλα τα σχολεία. Σε κάποια σχολεία που έχουν πρόβλημα με τους υπολογιστές τους. Έχουν πρόβλημα με τα φωτοτυπικά τους. Χάλασε το φωτοτυπικό, ψάχνουν να βρουν. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το φτιάξες, τελείωσες,
0: ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Χτύπη, σας ευχαριστώ.
2: Τα συνεργεία μας πάντως είναι σε καθημερινή βάση. Στα σχολεία υπάρχουν συνεργεία με υπεύθυνο τον κύριο Κόμη, τον Μάκη, ο οποίος είναι, αν θέλετε, μπορείτε να, κάποια στιγμή και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανακοινώσουμε, γιατί ευτυχώς τώρα πλέον, για να σταματήσουν πλέον αυτά που ακούγονται γύρω-γύρω, τι έχει γίνει τα λοιπά, σε κάθε παρέμβαση που κάνει το συνεργείο του Δήμου ή υλικά είτε σε εργασία, παίρνει την υπογραφή του διευθυντή για να έχετε και εσείς μια εικόνα ανά πάση στιγμή τι έχουμε κάνει στα σχολεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να, και αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, έχω την υπεύθυνη των συμβάσεων για τα φαρμακεία του Δήμου για να σταματήσουν να προμηθευτούν τα σχολεία μας και φαρμακευτικό υλικό.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, με τον Αντίμαρχο Παιδείας μιλήσαμε, τον κύριο Νίκο Χτύπη. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, έλα στο πλαίσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
0: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Στίγμα. Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Όταν έχεις να κάνεις με 6.500 μαθητές, αντιλαμβάνεσαι ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν βάλεις τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όλο το σύστημα το εκπαιδευτικό στην Ζάκυνθο.
1: Μιλάμε για χιλιάδες.
0: Μιλάμε για πολύ κόσμο. Να κλείσουμε λοιπόν το θέμα, χωρίς υπερβολές, αλλά χωρίς να ωρεοποιήσουμε κάτι. Γιατί ακούσαμε, νομίζω, όλες τις απόψεις. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Έγινε η προσπάθεια. Και ενδεχομένως να έγιναν και παρεμβάσεις στα σχολικά συγκροτήματα, περισσότερες και από αυτές που εμείς γνωρίζουμε σήμερα. Όμως, αυτό που μετράει στη δημόσια διοίκηση είναι το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και το αποτέλεσμα, την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, έδειξε ότι ένα σχολείο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει εξαιτίας ενός προβλήματος το οποίο ήταν γνωστό αρκετές ημέρες νωρίτερα. Ενημερώθηκε ο Δήμος 31 του μήνα, έκανε απεντομώσεις μέχρι η τελευταία δύο μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
1: Μία μέρα, 10 Σεπτέμβρη.
0: 10.
1: Ήταν την τελευταία. 11 Σεπτέμβρη είχαμε τα.
0: 11 είχαμε το,
1: τον
0: το σχολείο.
1: Αγιασμό, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα που θέσαμε και νομίζω δεν απαντήθηκε επαρκώς είναι ποιος είναι αυτός. Ωραία, έκανες εσύ αυτό που προβλέπεται από τη διαδικασία, έκανες την απεντόμωση.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος ελέγχει αν απέδωσε η απεντόμωση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έκανες προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα?
1: Θέλω να φαντάζομαι το υγειονομικό. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ένα θέμα που αφορά ειδικούς. Δεν μπορεί να κρίνει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός, αν το πρόβλημα λύθηκε.
0: Εδώ, από ό,τι φάνηκε πάντως, το πρόβλημα το κατάλαβαν ότι δεν λύθηκε ήδη οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις. Πήγαν στο χώρο.
1: Αφού είδαν ψήλους.
0: Και τους έφαγαν οι ψήλοι. Δηλαδή,
1: απλό είναι,
0: αυτό δεν θα μπορούσε. Κάποιο πειραματόζωο, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει, φωνάξουμε τους μαθητές να δούμε τι γίνεται στο χώρο. Πειραματόζωος εισαγωγικά.
1: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Είναι αυτή η διαδικασία που, χωρίς να είμαστε ειδικοί, που εποάζονται εύκολα οι ψηλοί. Πώς θα το πω, γεννάνε.
0: Μην το αναπτύξουμε είναι το θέμα, δεν είμαστε και ειδικοί.
1: Όχι, αλλά μπορείς να πεις να διαβάσεις 10 πράγματα, δεν χρειάζεται να. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο εύκολη η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.
0: Αυτό δεν είναι τόσο εύκολη η αντιμετώπιση.
1: Γιατί έγινε αγιασμός.
0: Ναι, θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος, ένας επανέλεγχος.
1: Γιατί
0: αν θέλετε,
1: να γίνει αγιασμός, να μην μπουν τα παιδιά
0: αυτό,
1: καθόλου.
0: Να τα παιδιά, να συνεχίσουμε πάλι την προσπάθεια και σε λίγες μέρες δεν χάθηκε ο κόσμος για 2-3-5 μέρες.
1: Ναι, εφόσον λυθεί το θέμα σε 3-4-5 μέρες.
0: Το λέω αυτό γιατί αδικεί την όλη προσπάθεια αυτό το οποίο συνέβη. Πραγματικά εκείνο το βράδυ της Παρασκευής δεν υπήρχε μέσο ενημέρωσης ιντερνετικό στο οποίο να μην έχει καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Δεν ήταν και λίγο.
0: Ζάκυνθος, άντε τώρα να πείσεις εσύ όλους αυτούς που διάβασαν τη συγκεκριμένη είδηση ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις,
1: ναι, ναι,
0: σε πάρα πολλά σχολεία, αλλά έτυχε μια περίπτωση όπου.
1: Ναι.
0: Αμαυρώνει όλη την εικόνα, τέλος πάντων.
1: Και είναι και ένα θέμα το οποίο, ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει από ό,τι έχουν πει άπαντες. Δεν προκύπτει ξαφνικά, δηλαδή, μέσα στο σχολείο να γεννιούνται ψηλοί. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα γειτονικό οικόπεδο, τέλος πάντων. Το οποίο το γνωρίζουν το θέμα. Το είπε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας.
0: Είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν το ίδιο σκηνικό.
1: Ναι, δεν μπορούσε να λυθεί. Δηλαδή, εντάξει. Να μην πω τώρα κάτι περαιτέρω.
0: Βλέπω όμως ότι δεν μου σχολίασες καθόλου,
1: ναι,
0: τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στην ΔΕΦ.
1: Θα σου πω.
0: Δεν ξέρω γιατί το υποβαθμίζεις το θέμα.
1: Δεν το υποβαθμίζω καθόλου. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες, πολύ όμορφες, πολύ έτσι ακούγονται σαν ένα χάδι στο αυτί του καθενός.
0: Τι θέλεις να πεις, δηλαδή?
1: Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον καθένα είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαγγείλεις και να υπόσχεσαι. Εγώ δεν δεχτώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτά που λέει τα πιστεύει, έτσι, και θέλει να τα κάνει. Όχι ότι παραπλανά και λείψεματα, αλλά όταν πλέον αποδεικνύεται ότι στα 6 δις ευρώ είναι το κόστος, το ετήσιο, ξαναλέω, όχι τετραετίας, το ετήσιο των εξαγγελιών του, το ερώτημα είναι πολύ απλό. Πού θα τα βρεις τα χρήματα? Δηλαδή όλα τα κόμματα αναγνωρίζουν, και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Τσίπρα, ότι ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Ότι
0: χρόνια σας πολλά, κύριε. Χρόνια πολλά. Και εορτάζονται
1: να
0: στο Σταύρο, παιδιά.
1: Ο Σταύρος Πίλικας. Ο Πίλικας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ο Σταύρος που είναι στον Πρίσμα καθημερινά. Λοιπόν, όλοι αναγνωρίζουν ότι είμαστε υπό εποπτεία. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι το αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς να πει. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, για να καταλήξουμε τώρα, έτσι. Αλλά είμαστε υπό μία εποπτεία. Πώς λοιπόν εσύ λες, θα επαναφέρω 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Θα δώσω εκείνα, θα δώσω τα άλλα. Αν και βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, έξυπνος γάρ, είπε για την 13η, για το 13ο μισθό, την μαγική λέξη σταδιακά. Το σταδιακά. Εντάξει, ερμηνεύεται ποικίλο τρόπος.
0: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, σκέφτηκα πάρα πολύ και μου πήρε χρόνο η αλήθεια είναι να το επεξεργαστώ όλο αυτό, αλλά ποιο? Βρήκα τον τρόπο για να βρούμε τα λεφτά.
1: Για πες το.
0: Είσαι έτοιμος να ακούσεις για πρώτη φορά τη λύση στο πρόβλημα?
1: Είμαι έτοιμος, ναι.
0: Λοιπόν,
1: παραχάραξη.
0: Άκου λοιπόν πώς θα γίνει.
1: Πλαστά ευρώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να φορολογήσουμε τον πλούτο, αδερφέ.
1: Τα
0: πάρουμε από τους έχοντες και να τα δώσουμε στους μη έχοντες.
1: Ναι.
0: Να τα πάρουμε από τους προνομιούχους.
1: Πολύ πλούσιους.
0: Και να τα δώσουμε στους πολύ πλούσιους και να τα δώσουμε στους αδύναμους. Πώς σου φαίνεται αυτό ως ιδέα?
1: Είναι καταπληκτική, δεν την έχω ακούσει ποτέ άλλη φορά ζωή μου.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και εύκολα.
0: Είδες, μαθαίνεις εδώ μαζί μου, μαθαίνεις πράγματα. Δεν είναι...
1: Φυσικά μαθαίνω. Είναι και εύκολα εφαρμόσιμη. Εύκολα. Βάζεις ένα φορό.
0: Το 1% που είπε, ας πούμε, μας φτάνει ο Τσίπρας. Να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο 1% που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι. Όχι απλά πλούσιοι, δεν μιλάμε για άνετους οι πλούσιους, μιλάμε για βαθύπλουτους. Να πάρουμε λοιπόν από αυτούς, πώς το είχε βαφτίσει, φόρο.
0: Πατριωτικό φόρο.
1: Πατριωτικό φόρο. Πολύ ωραία. Με νόμο, που δεν ξέρω ποιο δικαστήριο θα το δεχτεί. Τέλος πάντων, δική μου άποψη, δική μου ερμηνεία, ότι δεν μπορεί να γίνει, να πάρει από τους πάρα πολύ πλούσιους και τέλος πάντων, για να τελειώνουμε, οι ίδιοι οι πάρα πολύ πλούσιοι, αυτό το 1% να φροντίσει από μόνο του για να μην έχουμε νόμους και ιστορίες και τέτοια.
0: Να το δώσει.
1: Να το δώσει.
0: Να τελειώνει η ιστορία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας περί φορολόγηση στηρίδων.
0: Ναι, αλλά και πάλι σε βρίσκω κομματάκι προβοκάτορα. Γιατί? Για τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ μιλούσαμε και με τον Πάσο τον Τσίπρα και στην Ελλάδα. Τώρα.
1: Σου είπα τώρα ότι εξήγηλε και αυτό μέτρα. Τα
0: το
1: οποία...
0: κάνει αυτό τώρα. Τι ρόλο παίζει,
1: ρε φίλε.
0: Κάτσε γιατί υποπτεύομαι περίεργα πράγματα.
1: 6 δισεκατομμύρια το χρόνο, πού θα τα βρει? Όχι, περίμενε. Θέλω να είμαι δίκαιο. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε. Συγκεκριμένο, όχι όπως ο Αλέξης Τσίπρας, περιέγραψε τρόπους φορολόγησης των εχόντων, αυτών που έχουν, των προνομιούχων, του κεφαλαίου με λίγα λόγια. Θα πολεμηθεί το κεφάλαιο, είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θα το σακατέψουμε δηλαδή.
1: Δεν
0: το
1: είπε
0: κεφάλαιο.
1: Τώρα για φόρο πατριωτικό και τα λοιπά και εισφορές πατριωτικές και τα λοιπά, αλλά είπε και αυτός ότι μπορούμε να τα πάρουμε από τα πολύ υψηλά κλιμάκια.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ όμως θέλω
0: τώρα
1: να
0: με ευνηδιάζει, δηλαδή σκέφτηκε, ναι, ο Ανδρουλάκης κάτι το οποίο.
1: Τι?
0: Το επεξεργαζόμουν πάρα πολλές μέρες για να καταλήξω σε αυτό το.
1: Φυσικά, ναι, γιατί δεν κατάλαβα
0: το σχέδιο.
1: Ναι. Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για φορολόγηση θηρίδων. Ωραία. Ένα ερώτημα. Το οποίο έχει
0: τεθεί. Του περιεχομένου των θηρίδων, για να είμαστε.
1: Περιεχομένου, ωραία, του περιεχομένου. Ένα ερώτημα λοιπόν. Ένας άνθρωπος κερδίζει ένα τυχερό λαχείο. Κερδίζει ένα ποσό.
0: Φορολογείται.
1: Ωραία. Φορολογείται πριν λάβει το ποσό που έχει κερδίσει. Του παρακρατείται το 20% για όποιον δεν ξέρει. Παίρνει λοιπόν το υπόλοιπο ποσό, το οποίο είναι νόμιμο, δεν είναι μαύρα χρήματα. Το βάζει στην τράπεζα, κάνει ό,τι θέλει. Πάει ένα ταξίδι λοιπόν στο εξωτερικό και αγοράζει ένα χρυσό Rolex. Ναι. Γιατί έτσι θέλει. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Και επειδή φοβάται μην τον κλέψουν, πάει σε μία τράπεζα και το βάζει σε μία θηρίδα. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Με ποιο δικαίωμα εσύ θα φορολογήσει αυτό το κόσμο, το οποίο αποκτήθηκε νόμιμα?
0: Φαντάζομαι ότι
1: νόμιμα,
0: θα φορολογήσει κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν τα τεκμήρια προέλευσής του. Δηλαδή, αν συνάδει το Rolex με τη θηρίδα και με τον πρώτο αριθμό του λαχείου,
1: ναι, ναι, με την
0: δηλαδή
1: αγορά,
0: αποδεικνύεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το πόθεν.
1: Δεν έσχες, το είπα αυτό. Δεν το. Αυτό, ναι, δεν, εντάξει, το...
0: Τα ευκόλως εννοούμε να παραλείπουμε.
1: Καλώς. Απλά έδωσα ένα ερώτημα. Οι σύντροφοι που με ακούνε να στείλουν Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα μηνύματα, ακόμα και τώρα που θα κλείσει η εκπομπή. Θα τα δούμε εμείς στην πορεία. Έτσι, stigmafm.gr μέσω Viber ή μέσω WhatsApp. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που ξεκίνησε. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Λεβάντε Φέρης. Η Λεβάντε Φέρης με τα 6 δρομολόγια που σήμερα εκτελεί. Από αύριο μειώνονται. Θα σας πούμε αύριο το νέο πρόγραμμα. Βέβαια, εσείς μπορείτε να το δείτε στο site levanteferis.com. Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Και από εκεί να κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Και η εταιρεία Μπράτης, θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Ξεκούραστα. Πολύ απλά. Στρώματα
0: κοιμήσου
1: κορυφαία.
0: Εσύ και η τύχη σου δουλεύει.
1: Μπράβο. Elite Strom. Κορυφαία ανατομικά στρώματα τα οποία πραγματικά μας ξεκουράζουν. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, επίσης κορυφαία στον τομέα τους. Τα έπιπλα της Sofa Company, υπέροχα. Και πάρα πολλά άλλα είδη σε πολύ προσιτές τιμές και μεγάλες προσφορές. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, να είμαστε καλά. Αύριο εκεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 10 το πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο.

Τις τελευταίες ημέρες τραγουδάμε στο νησί μια παλιά επιτυχία του Τόλι Βοσκόπουλου, με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε αλλάξει λιγάκι μια λέξη. Τραγουδάμε το ψήλι στα αυτά μου μπήκανε. Και δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο για τη Ζάκη. Έλα όμως που τραγουδάνε και στην κυβέρνηση αυτό το τραγούδι, το ψήλι στα αυτά μου μπήκανε. Και πονάει λιγάκι.

Πονάει κυρίως με αυτή την υποτυπώδη κλινική στο Κολωνάκι και τους γιατρούς που ευθύνονται για το θάνατο του Μαζονάκη. Έχουμε γεμίσει Πόντιους Πιλάτους. Ο Πατούλης νύπτει τα σχήρα του, αλλά μάλλον πρέπει να πλύνει και άλλα πράγματα επάνω του, γιατί έχουν πολύ μπει ψήλοι στα αυτά του. Πήγε στο Μέγκα στην εκπομπή της Γαμαλή και με το καλημέρα πέρασε στην επίθεση και είπε στο δημοσιογράφο: «Εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ». Για να καταλάβετε σε τι πανικό βρίσκονται. Η κυρία του ιατρείου εκεί πέρα το 2023 διαφήμιζε, προσέξτε, σε ιατρικό συνέδριο, το οποίο ήταν από την, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπουργός τότε Υγείας ο Πλεύρης, σήμερα ο Γεωργιάδης. Μάλλον πρέπει να επιστρέψει ο Καρατζαφέρης στη Νέα Δημοκρατία, να βάλουμε μόνιμο Υπουργό Υγείας τον Καρατζαφέρη.

Η κυρία Ματίνα παγώνει, ξεπαγώνει και τα... Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Η ΕΙΝΑΠ είναι Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά. Και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Πατούλης.

Και αρχίσανε τα ίξεις αφήξεις. Ναι, κάναμε ελέγχους, αλλά δεν τα βρήκαμε. Τα είχαν βάλει στο μπαλκόνι, μετά τα ανακαλύψαμε. Ειδικώς όπως είναι αδιευκρίνιστα κάποια από εσάς λογαριασμούς υπουργών, είναι και αδιευκρίνιστα τα μηχανήματα σε μαϊμού κλινικές που στέλνουν ανθρώπους σε θάνατο. Και βεβαίως επειδή τα χρήματα εκεί πέρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, μάλλον δεν θα λάμψει ποτέ η αλήθεια.

και πλάσμα αφαίρεση, έχει αφαίρεση χρημάτων από τους ασθενείς, όπου τα χρήματα ξέρετε πως πάνε. Και δεν είναι το μοναδικό στην Αθήνα, υπάρχουν πάρα πολλά, όχι μόνο στην Αθήνα. Εδώ υπάρχει πληροφορία, δεν ξέρω, μα η μου πρέπει να είναι, ότι υπάρχει τέτοιο μηχάνημα και στη Ζάκυνθο. Ράδι Αρβίλα είναι, απλώς το λέω. Τώρα στο Στόχαστρο δεν έχει σχέση βέβαια με την υπόθεση του Μαζονάκη. Βρέθηκε και η γυναίκα του Χατζηδάκη, του υπουργού. Είναι ιδιοκτήτρια τέτοιου κέντρου ευεξίας. Έτσι δικαιολογείται αυτή η ευεξία που υπάρχει εκεί στο Μαξίμι. Στα πλαίσια τέτοιας ευεξίας, ο κυβερνητικός τριπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι 2 μήνες το πολύ στο Ταμείο Ενεργείας, και βγήκε και ένας υφυπουργός και τον στήριξε. Το διέψευσε η Κεραμέως, αλλά ποιος πιστεύει την Κεραμέως? Το Μαρινάκη πιστεύουμε. Γιατί πες, το συνηθίζεις. Έτσι κι αλλιώς οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης θα διαψευτούν παταγωδώς, όχι επειδή δεν θέλουν να τις κάνουν, δεν ήταν και σίγουρο ότι ήθελαν να τις κάνουν, αλλά με τις τιμές των καυσίμων εκεί που θα φτάσουν, δηλαδή τα καύσιμα, κομματάκι δύσκολο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ο κύριος Θοδωρικάκος που μας είχε ζαλίσει το ψήλι στα αυτά μου μπήκανε, με τις μειώσεις εκεί πέρα που είχε κανονίσει και αυτά, πού είναι, εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε μαζί με τις μειώσεις. Δεν το προσέξαμε, να το προσέξουμε παιδιά. Πού είναι ο Θοδωρικάκος? Πού κρύβεται? Πέσανε μειώσεις και το πλακώσανε. Μα και θύμα των καταστροφών στο Νεπάλ ήταν, πάλι θα τον είχαμε βρει. Πού είναι ο Θοδωρικάκος, αλήθεια?

Ευτυχώς ο Σπύρος, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης δηλαδή, προανήγγειλε νέο αυστηρότερο πλαίσιο για αυτές τις υπηρεσίες μακροβιότητας. Δεν ήξερε μέχρι τώρα, δεν ιδέα δεν είχε. Αυτός μόνο μπότοξ κάνει. Τα μπότοξ δεν είναι επικίνδυνα. Τα κάνει και στο φαρμακείο. Μπορεί να τα έκανε εκεί, στο κέντρο της συζύγου του κ. Χατζηδάκη. Αυτός από την ώρα που ο Πολάκης ζήτησε να επανέλθει το θέμα των αδιευκρίνιστων, έχει λυσάξει με το τι είπε ο Τσίπρας με το Μαδούρο και τους υπουργούς του. Γιατί δεν μας λέει τι είπε ο Τούρκος της ΜΙΤ που ήρθε στο Μαξίμου και δεν μάθαμε λέξη. Δηλαδή τι διαφορά υπάρχει. Δεν είμαι με τον Τσίπρα, δεν είμαι όμως και με τον Τούρκο. Δεν είμαι και με τον Υπουργό Υγείας. Είδατε για το Μητσοτάκη λέξη δεν λέω.

Bless us the market. Οι καλύτεροι φίλοι της ΕΠ σας έχουν νέο φυλάδιο με σύνθημα Back to school, επιστροφή στα σχολεία. Το φυλάδιο δεν αφορά μόνο σχολικά είδη, αφορά όλη την οικογένεια. Πάντως όλα τα είδη της εταιρείας BIC έχει μεγάλες προσφορές, 15%. Ενδεικτικά να σας

υπέροχη μαγνητική κασετίνα με ξύστρα 209 και κασετίνα βαρελάκι με διάφορα σχέδια 290 και πάρα πάρα πολλά σχολικά ήδη. Γιατί είπαμε back to school, αλλά πριν back to school περνάμε πρώτα από ένα πλαίσιο στο μάρκετ, γιατί δεν είναι μέρες να ξοδεύουμε πολλά χρήματα. Marvel Avengers και Disney Frozen χυμή τριών ή τεσσάρων φρούτων 250 mg μόνο 0,54. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού μόνο 5,99 το κιλό. Φρέσκος, κοιμάς, βόλιος. 9,89 το κιλό. Νουνού γκούντα, τυρί για τόστ. 7,58 το κιλό. Πατάτες πούντα, ελληνικές, 0,89 το κιλό και μπανάνες εισαγωγής, 1,29 το κιλό. 15% έκπτωση στο νουνού family του 1,5 λίτρου από 302 258. Μίλκο γάλα με κακάο χάρτινο 450 mg από 1,33-1,02. Όπου και αν κοιτάξετε, προσφορές. Γι' αυτό μπαίνοντας σε ένα πλαίσιο στο market, πρώτα παίρνετε το φυλάδιο και μετά πηγαίνετε στα ράφια. Είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας και τα αποδεικνύουν καθημερινώς.

Εγώ ειλικρινά ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η αισιοδοξία από το Μέγαρο Μαξίμου που άφηναν να διαρρεύσει ότι τώρα που θα πάει ο Μητσοτάκης στο Κασελόριζο θα μιλήσει επισήμως για τα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί το είπαν, αφού ήξεραν ότι δεν πρόκειται να το πει. Και μάλιστα τη στιγμή που τουρκικά ντρόνς ήταν πάνω από το κεφάλι του. Τους καμούν το λαό.

Εντάξει, πουλάει το θέμα. Μήπως θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, που δεν πρόκειται να κάνουμε, γιατί ποιος θα τολμήσει να εναντιωθεί εναντίον της Ελλάδας του Μητσοτάκη. Πουλάει. Και κυρίως όταν οι μυστικές αδημοσίευτες δημοσκοπήσεις δίνουν ήδη ένα 9% στο Σαμαρά, όχι πρόθεση ψήφου, αλλά που μπορεί να τον ψηφίζουμε,

Εάν σήμερα στα κανάλια δείτε πολλές λεκάνες με νερό, μην πάει το μυαλό σας οπουδήποτε. Είναι επειδή έχουν καλέσει πολλούς πόντιους πιλάτες και θα πλύνουν τα χεράκια τους για το θάνατο του Μαζονάκη. Αφήσανε τις πιλάτες και κάνουν τους πιλάτες.

Πάντως σκεφτόμαι την ονειχτία στο Μαζονάκι που πήγαν χιλιάδες με τα κινητά σηκωμένα και τραβούσαν την ώρα που έμπαινε το φέρετρο στην

για να δούμε ότι ήταν εκεί. Για τον εαυτό τους το έκαναν, όχι για τον Μαζονάκη. Μαζονάκης, τι να καταλάβω από όλα αυτά. Και να βλέπεις, ας πούμε, είδηση Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ξέρω εγώ, συντετριμένη. Και ο ένας και ο άλλος που πήγανε, εντάξει. Πάντως το θέμα Μαζονάκη θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα, γιατί μόλις στεγνώσουν τα δάκρυα θα βγει το μίσος. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Θα αρχίσουν να ασχολούνται με την προσωπική ζωή του Μαζονάκη, με την οικογένειά του, για να ξεχάσουμε και τους δολοφόνους. Είναι ένα πολύ καλό σχέδιο αυτό. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το έχουμε παίξει πολλές φορές. Καθ' υπόδειξη.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάδια της Paw Patrol ξεβράζονται σε ένα τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Ένας αντίπαλός τους, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου ηφαιστείου. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950-25-798.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr. Such a long time since I saw you. How long has it been? Been such
14: such a long time.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόκου στο μικρόφωνο. Δρόσισε λιγάκι, λιγάκι, αλλά δρόσισε. Να δούμε αν θα βγουν σωστές οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Γιατί μόνο αυτές μπορεί να βγουν σωστές οι πολιτικές προβλέψεις. Άστο. Νικολάκη, είδατε? Δεν είδατε, Νικολάκη, είδατε? Νικολάκης Ανδρουλάκης Πασόκ. Μεταξύ μας ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι περιμέναμε.

αλλά έκανε και κάτι φάουλ. Ειδικά εκεί πέρα που είπε για το Μητσοτάκη, εγώ πήγα σε δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο και δούλευα και δεν είχα πατέρα πολιτικό. Κύριε Ανδρουλάκη, στο Πασόκ είστε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν γιος του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γεωργάκης Παπανδρέου ήταν γιος του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μαζί μας είναι το Οκτώβαρο Δακοστέλης. Έχει φέρει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση στο τεχνικό έλεγχο οχημάτων για κάθε οδηγό και επαγγελματία στη ΖΑΚ. Τα Οκτώβαρο Δακοστέλης δημιούργησαν έναν υπερσύγχρονο σταθμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες και ποιοτικές επιλογές στο νησί. Έχουν επενδύσει στον κορυφαίο εξοπλισμό παγκοσμίως, διασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια και εγκυρότητα σε κάθε μέτρηση. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται καθαριότητα, άνεση και άψογη φιλοξενία. Τα Οκτώβαρο Δακοστέλης είναι στην περιοχή του αεροδρομίου, στο Καλαμάκι, στο δρόμο με τα εργοτάξια σκυροδέματος. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του Οκτώβαρο Δακοστέλης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχαν πραγματοποιήσει τους προηγούμενους ελέγχους των οχημάτων τους. 2-9-5-0-33-363 και mail info@kteovardakastanis.gr.

Το Σάββατο έγινε και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ γέλιο, παιδιά. Όχι για τη συναυλία, αλλά για τις αντιδράσεις του κόσμου. Γιατί ξέσπασε μια κακοκαιρία και άρχισαν να λένε εκδικείται ο Μαζονάκης, εκδικείται ο Θεός. Τελικώς πέρασε η κακοκαιρία, έγινε συναυλία και άρχισαν να γράφουν. 300.000 πήγαν. Η άλλη εφημερίδα έγραψε 200.000 πήγαν. Οι εκτιμητές λένε ότι ήταν μεταξύ 30 και 40.000. Να κάνουμε, παιδιά, έναν εμφύλιο ακόμα. Πόσοι πήγαν στο Ρέμο? Ε, ναι. Όταν ο Έλληνας έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Για να μην βαριέται, σου λέει να πλακωθώ λίγο εδώ στο διαδίκτυο για τη συναυλία του Ρέμου. Πλακώνετε λοιπόν στα site. Μα είστε καλά, κάθεστε και ασχολείστε με αυτά. Πόσοι πήγαν, πόσοι δεν πήγαν, γιατί πήγαν, γιατί δεν πήγαν και δεν τρέπονται που πήγαν. Και ο Μέγας Αλέξανδρος. Μπλέξαμε τους μεγάλους εκεί πέρα. Και ο Μαζονάκης καταράστηκε τη Γαρμπή και έπεσε η Γαρμπή. Τώρα πάτε καλά. Και διαμαρτύρεται και ο Άδωνης που γράψανε γιατί πέθανε ο Μαζονάκης και δεν πέθανε ο Άδωνης. Φου κύριε Φιλαντίνη το στοματί μου. Ναι, γιατί σου φεύγουν καμιά φορά. Άρα, αφού κύριε.

Μια πραγματικά σπουδαία ταινία προβάλλεται στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας μέχρι και την Τετάρτη στις 10. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πολύ μεγάλη γαλλική επιτυχία «Ο Παραχαράκτης», ένα αστυνομικό film noir σαν εκείνα τα παλιά καλά γαλλικά. Αληθινή ιστορία, ένας Πολωνός μετανάστης δεν βρίσκει δουλειά στο Παρίσι, δουλεύει για έναν γκάνγκστερ, φτιάχνει πλαστά χαρτονομίσματα με τη μόνη διαφορά ότι είναι πάρα πολύ καλός και το εξελίσσει το πράγμα και τον κυνηγάει για χρόνια ένας αστυνομικός ο οποίος συγχρόνως τον θαυμάζει. Ο Παραχαράκτης λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη στις 10 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Και φυσικά στο θερινό 8 και 4 τα αγαπημένα Minions. Συνεχίζει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: δικτύωμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Comment tu t'appelles?
3: Yann Boyarsky.
2: Vous parlez du talent, Yann.
4: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Στρέφεται στην παρανομία. Παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό μαφιόζου. Τελειοποιεί στο απόλυτο την τέχνη του. Καταστρέφει τη σχέση του με την οικογένειά του. Προκαλεί το θαυμασμό του επιθεωρητή που θα τον καταδιώκει μονικά για δεκαετίες. Ο Παραχαράκτης. Suspense. Γαλλική αστυνομική παράδοση. Ηρωνικό σχόλιο για τα όρια της τέχνης. Σήμερα τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη.
0: iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Το τελευταίο Ράδιο Αρβίλα είναι ότι μετά τη μεγαλειώδη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη που συγκέντρωσε 30, 40, 100, 200, 300 χιλιάδες κόσμο, διαδίκτυο και παίρνετε. Η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται σοβαρά, αν δεν το έχει ήδη κάνει, να προτείνει στο Ρέμο να κατέβει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μετά τον Αργυρό που το έχουν σιγουράκι, μάλλον θα κατέβει και ο Ρέμος. Μια χαρά, ταιριάζει. Και το Μαξίμου είναι και σε πολύ ωραία θέση, μπορεί να γίνει φοβερό που σου ξύπησε. Η Βύση να τραγουδάει στο Καλλιμάρμαρο και ο Ρέμος στο Μαξίμου.

ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία για το Μαζονάκι. Χιλιάδες κόσμου, αλλά και πολιτική. Ναι, ευκαιρία ήταν να εισπράξουν κάτι από τη δημοφιλία του Μαγαρίτη μέχρι ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης πήγε.

Βέβαια ως Πόντιος Πιλάτος πήγε ο Άδωνης στην εξόδιο ακολουθία, γιατί έκανε και δηλώσεις. Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατέψει από κάτι πολύ άσχημο. Μάλιστα. Έβγαινε τα χεράκια του μετά και έφυγε.

ευκαιρία και για το Θανάση Βυσκαδουράκη που θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία να πάει εκεί, να το θυμηθούν. Και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη πήγε.

Πήγε και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, ο οποίος υποστήριξε τον κυβερνητικό τριπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για την άποψή του για το Ταμείο Ανεργίας. Το λέω για να ξέρουν ποιους χειροκροτούν εκεί πέρα. Αν και δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει τον κύριο Σπανάκη. Μόνο το Σπανακόριζο ξέρουν.

Πάντως είναι αστείο το πως τα μέσα μαζικής εξαγρίωσης προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση του Μαζονάκη. Πρώτη είδηση: άδειασε η εκκλησία από τους θαυμαστές του Μαζονάκη. Πάμε καλά. Είναι πρώτη είδηση ότι άδειασε η εκκλησία από τους θαυμαστές του Μαζονάκη.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί? Γιατί ξέρει πολύ καλά πού απευθύνεται το κατάλημά σου, ξέρει ακριβώς τι ζητά ο πελάτης. Οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα το κρατήσετε κι εσείς αν αποτανθείτε εκεί. Για να είστε οι κερδισμένοι τη σεζόν. Premium Vacation Homes είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. 269-504-107. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Είμαι σίγουρος ότι ακούσατε το ηχηρό μήνυμα, όχι για το σεισμό που έκανε προχθές, του Μητσοτάκη για την Άγκυρα από το Καστελόριζο. Την ώρα που είπε δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανένα, πετούσε πάνω του ένα drones, τουρκικό φυσικά. Και είχαμε και 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Την ημέρα, μία από τις 3 ημέρες μάλλον, που ήταν ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Αλλά δεν μασάει. Μάλλον τρώει μόνο σου πίτσες που δεν θέλει.

Ο νέος πόλεμος θα είναι μεταξύ του Γεραπετρίτη και του Αγίου Όρους. Ναι, μην γελάμε. Κάτι πέταξε ο Γεραπετρίτης για διπλή κυριότητα εκεί στη Μονή Σινά. Ο Μητσοτάκης ήταν στο Καστελόριζο, δεν μπορούσε να ασχοληθεί. Και πριν ήταν εκεί με τον Μακρόν. Δεν ξέρω αν είδε και τον Κοντόν.

0: εκνευρίστη τα μάλα ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είναι με την Αίγυπτο φυσικά, δεν είναι με την Ελλάδα. Και αυτά έχουν τελειώσει. Έτσι κι αλλιώς έχει φτιαχτεί ένα τεράστιο τουριστικό πάρκο εκεί πέρα, κάτι σαν Disneyland, όπου μέσα στα πάρκα είναι και η Μονή της Αγίας Κατερίνης. Ωραία λοιπόν, να τα δίνουμε σιγά σιγά μωρέ, τι τα θέλουμε αυτά. Άντε με το καλό να δουν ότι έχουμε ένα Ρώσο Άγιο έξω από, από την Εκκλησία του Αγίου, να τον πάρουν και αυτόν, γιατί θα εκνευριστούν.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος που διώχνει στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Rock and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβί που έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί. Όλη την ασιατική κουζίνα, noodles, sushi, bao buns, φοβερές σαλάτες, ολόφρασκα υλικά, γεύσεις που σε σκλαβώνουν και παθαίνεις εξάρτηση. Rock and Roll είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά έχει και delivery για να μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Rock and Roll 269-50-22-462.

Πότε τα ψάξανε, πότε τα βρήκανε. Θα σας γελάσω. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να καλύψει η αρχή για το ξέπλυμα ότι υπάρχουν 318 παράνομα ιατρία και να ξεκινήσει εξονυχιστικούς ελέγχους για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν αυτά. Περιμένω να βγει η ηθοποιός Λιδία Κονιόρδου, η οποία ήταν υπουργός πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ και ήταν σαμανίστρια. Θυμάστε και το βιντεάκι που ήταν πάνω από έναν δυστυχισμένο και του έκανε κάτι με τα χέρια και του έπαιρνε την αρνητική ενέργεια. Και να μάθουμε και πόσοι πολιτικοί είναι πελάτες τέτοιων κέντρων. Και φυσικά δεν πρόκειται να κάνουν έλεγχο στο γραφείο μιας κυρίας που είναι σύζυγος πολιτικού. Εντάξει, είπαμε.

Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε σήμερα στο κινηματογράφο Όσκολος. Δύο ταινίες στις 8. Ένα παιδικό που σπάει ταμεία αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Paw Patrol. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά φυσικά. Φοβερή περιπέτεια με δεινόσαυρους. Γίνεται χαμός. Και στις 10 Insidious, έξω από το απότερο. Ένα θρίλερ που παίζεται για δεύτερη εβδομάδα και οι παραστάσεις του, οι προβολές του τελειώνουν την Τετάρτη. Μέχρι και Τετάρτη.

Πάτος άλλο που έγινε με τις πολλές εικόνες Αγίων που βρέθηκαν στο ιατρείο που έκανε την πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης. Πάρα πολλοί γιατροί, στην Αθήνα τουλάχιστον, αφαιρούν τις εικόνες που έχουν στα ιατρεία τους καλού κακού. Γιατί είμαστε πάντα τον άκρο.

μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσωπικής σώματος για γυναίκες και για άντρες. Εκεί η Αγγελική Βαρδακαστάνη και ο Άννα Μουζάκη έχουν τα τελειότερα μηχανήματα στον τομέα της αισθητικής. Έχουν μόνο μη επεμβατικές μεθόδους για το σώμα και το πρόσωπο, με απόλυτη ασφάλεια. Εκεί λοιπόν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων RF. Σύσφυξη, τόνωση και αναδόμηση σε μία θεραπεία. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο από θεραπείας, η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διαγείροντας την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Έτσι το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Μην το σκέφτεσαι, ξεκίνα σήμερα. New Life Beauty Club είναι Κρεονερίου 42, 2695-022-820.

τέλος για σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 93,6.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
6: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία.
11: Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: κοινότητα.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
0: Σα

0: sempre sì.
1: Σκασμός!
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
3: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε τη γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο υπουργός υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
4: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις, έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη, τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
2: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκι, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα Τριάρια και τα Τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς σε εισαγωγικά, πολιτικούς χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
3: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτό τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
2: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα, το οποίο όταν ερχόταν έλκος το βγάζανε στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, Κολωνάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
5: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, Κάνεις την άσπρο, κάνεις κουράσματα. Είσαι λευκιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω αυτό το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που δείτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore poi che male c'è. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρα. Να αρχίσει να αισθάνεσαι διαφορετικά και λες ωραία αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα σας λέω.
4: Τι μεγάλο, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
5: Θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό.
2: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία και αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μες στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
5: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
5: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο σας, περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
0: Γι' αυτό λέω τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαναλαμβάνω, προϊόν.

0: από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό ανομπιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήτανε. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει. Τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήτανε μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός. Από κάτω που ψήφιζε Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Άνω Γυλαίκο, το φοράς έτσι είναι γυλαίκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη κάτω από τον Άνω Γυλαίκο, όλα μαζί και έχεις διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες.

0: το φόρεσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω, το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάει ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας. Και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό. Φαντάζομαι κάποιοι θα αγόραζαν, πολύ μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε να τους λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν, το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικόν, το κεφαλικόν σκέτο, το δεν ξέρω εγώ, μυαλικόν, εγκεφαλικόν νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa.
2: Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και πολυπροκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει

0: με τον Τσίπρα, αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη, λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και τον Μητσοτάκη.
1: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε, κι εγώ ρωτώ, υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ?
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο, να είσαι πρωτοκόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς τον Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ, αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, και αυτό συζητιέται, θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρόνο, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων, με επικεφαλής έναν αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, λέει νεολαία, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκατπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Εργάτης σε αυτά και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως είναι τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε

0: ξέρει κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή, που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι και αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7 ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
1: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναμε λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
0: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967. Και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγουν από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερα. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 1982, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μάνου Λοΐζου.
1: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι το απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσαν άρεχνες, θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτή την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
0: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της. Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
1: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη Εβραίου σπάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενή σου και να το μαθαίνει ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου στην απομόνωση με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
1: Και όπως έγραφε στο φάκελο του Σπύρου Χαλβατζή, διάβασα χθες, δήλωσε σαφώς ότι εμένει σταθερός εις τας κομμουνιστικές του πεπιθήσεις. Η ημετέρω εντύπωση είναι ότι την χάνει αμετανόητος και επικίνδυνος κομμουνιστής. Γράφανε τότε για τον Σπύρο Χαλβατζή και διάβασα διάφορα αυτές τις μέρες, όπως συμβαίνει πάντα, και εντόπισα ένα copy-paste καταστάσεων και κειμένων. Έγινε πάλι μια προσπάθεια να αποκοπεί το πρόσωπο από το κόμμα του. Να ξεκοπεί η προσωπική πορεία από την ιστορική κομματική πορεία. Ειδικά για μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, είναι σαν να προσπαθείς να ξεριζώσεις την καρδιά τους. Και αυτό νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ. Όσο μελάνει και να χυθεί, όσα δημοσιεύματα και ντοκουμέντα να γραφτούν, να φανερωθούν, αυτό δεν γίνεται. Η καρδιά δεν μπορεί να ξεκολλήσει, να αποκοπεί από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η πλασμαφαίρεση, για να είμαστε και επίκαιροι, από τον κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται να αφαιρέσει από τη ζωή του Σπύρου Χαλβατζή το ΚΚΕ. Σε καμία περίπτωση, γιατί έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, διάβαζα. Όπως δεν γίνεται να το αφαιρέσει ή να το αποκρύψει και από άλλες προσωπικότητες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον αγώνα. Έκαναν όλοι αυτοί ό,τι έκαναν, έδρασαν όπως έδρασαν, επειδή ήταν ΚΚΕ. Όχι επειδή ήταν αριστεροί γενικώς, που καλό είναι να είσαι και αριστερός, δεν το συζητάμε. Όχι επειδή ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, και αυτό καλό είναι να δεν υπάρχει συζήτηση. Ή επειδή ήταν θαραλέοι, ή επειδή ήταν ατίθασα πνεύματα. Επειδή ήταν ΚΚΕ, έγινε όλο αυτό. Ας το πούμε καθαρά, ας το χωνέψουμε και ας κάνουμε την κριτική μετά που έχει να κάνει ο καθένας σε κόμματα, φορείς, ανθρώπους. Αν δεν ήταν κομμουνιστές, τίποτα από αυτά που προσάπτονται από όλους ως θετικά δεν θα είχαν υπάρξει. Η συνέπεια, η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα, το θάρρος, η καθαρότητα, ο ηρωισμός, όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε? Όλοι εσείς είστε και πολλοί. Σε κάθε θάνατο στελέχους να προσπαθείτε να πείτε τα ίδια και τα ίδια. Ότι δηλαδή είναι πολύ καλός ο άνθρωπος που έφυγε, αλλά πολύ κακό το ΚΚΕ, το οποίο ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και τάχθηκε εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο καλός άνθρωπος να τάσει τον εαυτό του σε κάτι πολύ κακό, όπως το παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, υπάρχει άλλη εξήγηση, κατανοητή και αυτή. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε έρθει? Αυτοί που φεύγουν είχαν καθαρή πολιτική επιλογή και αυτή δεν ξεκολλάει από τη συνολική πορεία τους. Αν ο Χαλβατζής είχε θετικά ως άνθρωπος, την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, αυτά διαμορφώθηκαν επειδή άνοιξε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ήταν ουρανοκατέβατα. Ούτε το ΚΚΕ, βέβαια, γιατί το διάβασα και αυτό, πίεζε και καταπίεζε το Χαλβατζή. Λίγο ακόμα θα διαβάζαμε ότι του κάναν και μπούλινγκ μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ. Τα ίδια είχαμε και πέρυσι, το Φλεβάρι, με τους 200 και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν κομμουνιστές, λέγανε, ήταν πατριώτες. Το λένε και σήμερα. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες. Ό,τι καλό δηλαδή έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, οφείλεται στην αριστερά. Ό,τι κακό στο ΚΚΕ. Οι κατακτήσεις ήρθαν από τον αγώνα των αριστερών, γενικώς φλού. Η βάρκιζα και τα λάθη είναι του ΚΚΕ. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Πώς δηλαδή είναι, τον θεωρεί κάποιος λογικό διαχωρισμό και τον βάζει και στο χαρτί και το γράφει? Τι στρεβλή και αντιεπιστημονική οπτική είναι αυτή? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται γουστάρουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο, το λογικό και δεν θέλουν τις ευκολίες. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, αυτοί βασανίστηκαν συνολικά, τους ανθρώπους που ήταν στις εξορίες. Αυτοί βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν πατριώτες, αλλά επειδή ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, ήταν και πατριώτες, ήταν και Έλληνες, αλλά δεν εκτελέστηκαν γι' αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ξαναλέω, μέλη του ΚΚΕ, έχει μια σημασία αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και τα βασικά που ξέρουμε. Και δεν ήταν το παλιό ΚΚΕ το καλό και το τωρινό είναι κακό, ένας άλλος διαχωρισμός πολύ της μόδας, ότι κάπου κάποτε σε μια στροφή της ιστορίας έγινε μια μετατροπή στον κινητήρα, λες και είναι παπάκι, και οι αγώνες έγιναν συμβιβασμός και οι αγωνιστές ιερατείο. Πώς γίνεται επίσης αυτό? Χωρίς το ΚΚΕ, το τότε, το σημερινό και το παντοτινό, δεν θα υπήρχαν Μπελογιάννηδες, Πλουμπίδιδες, Σουκατζίδιδες και με όλες τις αναλογίες Χαλβατζίδες και δεκάδες χιλιάδες σημερινοί και αυριανοί, που όπως λέει και ο ποιητής, Στην ψυχή τους θα κλείνουν κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Χωρίς το πλαίσιο τη στράτευση, το σκοπό και την πορεία δεν γεννιούνται αναστήματα και μεγέθη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Και το ξέρουν κυρίως αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Χωνέψτε το λοιπόν και ηρεμήστε. Ένας ακόμη έφυγε. Πολύ σημαντικός, πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένας ατόφιος άνθρωπος. Ένας έφυγε. Έρχονται χιλιάδες. Περαστικά λοιπόν.

0: τίτλος του τραγουδιού είναι εκείνο το απόγευμα, είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για ανίσχυαν, δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης, πρώτον, και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό, καταντάει, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη, από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη, μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια, και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί, λόγω ΚΚΕ ήταν αυτό που ήταν και λόγω ΚΚΕ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο, αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσω αποστόλη. Σας περιμένει. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Στίγμα. Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rosa trionferà.
14: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
15: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
16: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
17: Όπα τέτοια, ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που θα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα. Εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό? Κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει. Λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω. Βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
17: Εγώ πρόεδρο του 15 μιλού στην πίτσα.
18: Τι είσαι?
17: Πρόεδρο του 15 μιλού.
18: Τι λέει ρε παιδάκι, μα τρίχιασε.
17: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
18: Αυτό ήτανε?
17: Μου αρέσει.
18: Εκεί τέλειωσε?
17: Όχι, είχα έρθει η παράσταση που έκανε στο 12 τράπεζο, στο Λοπάβο.
18: Καλά ήτανε?
17: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
18: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
17: Σου έχω στείλει στο Instagram. Θε την τσάγκο που στολί γενικά καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
18: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
19: Έλα, κουκλέ.
18: Έλα.
19: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
18: Να σε καλά, αγορινά.
19: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετε, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
18: Καλά να πάθει.
19: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε και αυτό το πράγμα?
18: Όχι, δεν φταίει.
19: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
18: Λέγεται
20: Γιάννενα.
18: Γιάννενα, Άρτα.
20: Γιάννετε.
18: Άμα λέμε πόλης, Άρτα.
20: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
18: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
20: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει, ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το τι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
21: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
20: Του 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
19: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνεις.
18: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
19: Εσένα θέλω, μανά.
18: Λέγε.
19: Κόρη μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
18: Αχ, γιατί το τραβάω αυτό, γιατί τις αγαπώ πολύ. Τι θες?
19: Τι θέλω? Να σου πω ότι για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει στην και δεν σου πω.
18: Πες μου.
19: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει τους σωστούς εργοδότες ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστό, ορθό.
18: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
19: Αχά.
18: Δεν θέλω να ξέρω κιόλας.
19: Θέλεις, το ξέρω και υποφέρεις. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό ή εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικό στην κοινωνία, δεν αποτελούμε εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
18: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
19: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
22: Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
18: Δεν μετανιώνω. Αχ, γιατί, έλα, γεια.
23: Η έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
18: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
23: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
18: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
23: Τότε στην πλατεία Αμερικής.
18: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
24: Να παίζει το τρανζίστορ.
25: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
24: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
26: Ρε, κάνε άκρη, ρε.
24: Με το μπουφάν στους ώμους.
26: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
24: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
23: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
18: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, πάντως.
23: Ο Κόντον στο.
18: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες 2 μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
23: Είχαμε TikTok εδώ.
18: Α, είχες να ασχοληθείς. Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
27: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
23: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε. και κολοράντο βρώμα από τον
18: Δημήτρη. Α, ξέρω το κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πει, ξέρω πώ ξεκίνησαν όλα.
23: Εστίμεο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
18: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντο που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
1: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια, έξω από το ναό που γίνησε λίγο κηδεία του Μαζονάκη, και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στον κομμουνιστή νούμερο 2, τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη, διαλέγεται και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
2: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
3: Μπράβο!
2: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία, και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
3: Μπράβο!
2: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
3: Μπράβο!
2: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη, το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους, που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα, θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
2: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο?
2: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
0: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκα. Ή με αυτό θα μοιράζει, θα ανέμψει μια ταράτσα και θα ρίχνει σαν μπαζούκα εκεί. Μεταφορικά το είπε εδώ. Ή κυριολεκτικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πολλά ακούγονται στο Βελίδιο. Μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό, αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκης με έναν μπαζούκα στο χέρι. Και τα καλά νέα.
2: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Με την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, διαφημίσεις και μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Πες στην κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλει να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είναι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε, έχει πολύ πλάκα. Πώς στηρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς στηρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, παν μετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί, τις φτετέλληνες, το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
2: είχε. Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρό: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότικο και.
2: Έλα, φίλε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πεις τώρα πισωδρομικό, να με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία. Μέσα στα καπνεργοστάσια.

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα τράπερ και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, ρε Αποστόλη, μα θέλω να σου πω ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου και αυτό μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκα, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτό που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα του τράπερ και εκεί είναι μία μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μία καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλλα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρω πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Λοιπόν κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
13: Στίγμα. Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant, alors écoute.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα.
7: New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Parlez-tu du talent, Yann?
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σκοτάδια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Αν θέλεις smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
5: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης, αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης, η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση.
2: κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: κομμάτια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
9: Στίγμα.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que tu as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμαση ηλεκάνης,
7: έντομο απόθυση,
6: αρωματισμός χώρο,
7: απεντόμωση μειοκτονία,
6: προϊόντα και συσκευές χάς,
7: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
7: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
6: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
7: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
6: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
5: 1, 2, 3. Hey!

αυτή που ακούμε τώρα. Έχει βγάλει 3 άλμπουμ μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε να βγάζει δουλειές το 2017. Και αυτό είναι το τελευταίο της άλμπουμ. Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατρεμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πριν να μπω στο στούντιο έψαχνα γιατί εκτός από τα καινούργια, τα οποία μου αρέσουν γιατί καινούργια κυκλοφορούν πάρα πολλά, αλλά διαλέγω αυτά που μου αρέσουν εμένα από τα καινούργια, υπάρχουν και πάρα πολλά παλιά τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτά ψάχνουμε, με αυτά ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε στις αρχές του φθινοπόρου. Καλώς ορίσατε.

είναι αυτό που σας άρεσε από τον James Blunt. Taste like summer. Κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Μια γεύση από καλοκαίρι. Σας άρεσε αυτό, με ρωτούσατε ποιο είναι αυτό. Υπάρχει και το Shazam βέβαια. Από ό,τι φαίνεται μετράμε ακόμα πληγές από τον κορονοϊό, από εκείνη την εποχή. Όχι στην τσέπη μας, στην τσέπη μας μετράμε πληγές καθημερινά από τότε. Δεν έχει σταματήσει αυτό τόσα χρόνια. Αλλά διαβάζω εδώ ότι το Hollywood μετράει τις πληγές του από τότε μέχρι σήμερα και πανηγυρίζει, γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος το καλοκαίρι πήγε καλά σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Μετράνε από COVID και μετά. Οι εισπράξεις στα ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου έως και τις 30 του Αυγούστου που μας πέρασε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που κάνει αυτές εδώ τις μετρήσεις. 26% αύξηση εισιτηρίων είναι μία αύξηση η οποία είχαν να δούνε τόσο κόσμο, σου λέει, από το 2019. Καταλαβαίνετε τώρα, 2020 καλοκαίρι είχαμε COVID. Από ό,τι φαίνεται, λέει, οι εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Al Green ήταν αυτός από το 2003. I Can't Stop. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να δώσω χαιρετισμούς μεταξύ των άλλων και στο Βαρόνο, δεν ξέρω, ψευδώνυμο είναι. Στέλνω χαιρετισμούς, κατά καιρούς μου στέλνει καλά λόγια. Εδώ. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και τώρα και μετά την εκπομπή επικοινωνούμε, μιλάμε. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining επιλογή.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρομάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Θυμίσου και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Έρχεται ένα από τα πιο επιτυχημένα rock κομμάτια όλων των εποχών, rock μπαλάντα πιο σωστά. I don't want to miss a thing από Aerosmith. Το ξέρατε ότι η δημιουργός αυτού του τραγουδιού είναι η συνθέτρια η Dan Warren, η οποία αρχικά είχε στο μυαλό της να το πει γυναίκα αυτό το τραγούδι το οποίο έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Και η πρώτη της ιδέα ήταν να το πει η Celine Dion. Τελικά όμως αποτέλεσε τραγούδι το οποίο το είπαν οι Aerosmith και μάλιστα για ταινία, έτσι για το Αρμαγεδόν που το είδαμε το 1998. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Μείνετε εδώ, έχει ενδιαφέρον σήμερα.

στα 50 χρόνια καριέρας των Aerosmith, μόνο αυτό το τραγούδι βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard για 4 εβδομάδες μάλιστα. Στα 50 χρόνια των Aerosmith τόσο καλά τα πήγαν. Οι Aerosmith 50 χρόνια.

Λοιπόν, έχουμε βρει την ντάλια από το παραπέντε. Υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι Κινέζα, τι να κάνουμε, αλλά υπάρχει η ντάλια από το παραπέντε. Διαβάζω εδώ, πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μόνο και μόνο για να φυλάει τον νεαρό πρωταγωνιστή που της άρεσε πάρα πολύ, τον είχε ερωτευτεί, ήταν παπλούτο γλου Κινέζα και πρότεινε να χρηματοδοτήσει τη σειρά με όρους. Χρηματοδότηση με όρους λοιπόν. Τεράστια εμπορική αποτυχία στο τέλος. Ο πρωταγωνιστής, 23χρονος πλέον τώρα, δήλωσε «Με φιλούσε με το ζόρι». Εν τω μεταξύ, από ό,τι μετρήσανε, εκείνη τον είχε φιλήσει στην σειρά περισσότερες από 60 φορές. Η ντάλια από το παραπέντε υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, ελπίζω, εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς και Δραμάδος, ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που έρχονται. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά στην επιστροφή με τον Κουνή.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Στίγμα Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ένα συγκρότημα που δεν είναι παλιό. Αυτό που ακούμε δεν είναι της δεκαετίας του 80. Ο ήχος μοιάζει ίσως, αλλά είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε μόλις το 2022 στο Λος Άντζελες. Hute & Friendly. Είναι ένα συγκρότημα pop ίσως, synth pop θα το έλεγες. Αποτελείται από τη Michelle Buzz. Και τον Landship. Και όπως ακούτε, κάνουν υπέροχη δουλειά. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε στην παρέα μας οι καινούριοι καινούριες. Εδώ στη μουσική, στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Κοσμάς Κατραμάδος. Αυτό συμβαίνει 2 φορές την εβδομάδα, σήμερα αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κοίτα να δεις τώρα. Γιατί είμαστε και πολίτες εκτός από μουσική παραγωγή και ακροατές και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν μιλάς για κουμπαρά για τη νέα γενιά, πρέπει να υπάρξει νέα γενιά όπου θα φυλάς λεφτά να χρησιμοποιήσει τον κουμπαρά. Επειδή ακόμα είναι λίγο δύσκολο να ζήσει, όσο μάλλον να κάνει και παιδιά η νέα γενιά, καλύτερα να δώσεις λύση πρώτα στο πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή των νεότερων και μετά μιλάς και για κουμπαρά της νέας γενιάς. Γιατί έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει νέα γενιά σε λίγο καιρό. Διαβάζετε πόσο λιγότερο παιδιά σε σχολεία μπαίνουν φέτος που ξεκινούν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς για κουμπαρά εκείνων των παιδιών που θα φτάσουν στα 18 π.χ. Δεν ξέρω, μερικές φορές πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και βρίσκονται στις πιο κέρυες θέσεις. Έτσι, μιλάω και για τους 300, όχι μόνο για τους τωρινούς. Η άλλη είναι δασκάλα με ένα παιδί που τη μετακομίζουν από περιοχή σε περιοχή και μέχρι να βρει μέρος να μείνει, δασκάλα τώρα, έτσι, ζούσε σε σκηνή με το παιδί της κάποιες μέρες.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο. Για σήμερα θυμίσω και αύριο μαζί, την ίδια ώρα είμαστε. Διαφορές την εβδομάδα μαζί. Και μια τελευταία φορά, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καθραμάδος. Επιστρέφω.

0: Χόλιγου, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Stigma Radio.
11: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν δει υπτάμενα αντικείμενα άγνωστου ταυτότητας. Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναφορές από ό,τι διαβάζω εδώ χρονολογείται από το 218 π.Χ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Καρχιδονικού πολέμου, όπου περιγράφεται πλοίο το οποίο πετάει στον ουρανό, παρακαλώ. Αυτά. Ενώ αμέσως μετά, το 76 π.Χ. αναφέρεται εμφάνιση μιας σπίθας στον ουρανό, η οποία φέρεται να μεγάλωσε μέχρι να αποκτήσει μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο της Σελήνης. Και μετά εξαφανίστηκε.

διαβάζω εδώ για ένα χάπι που θα προσφέρει όλα τα ωφέλη που προσφέρει η σωματική άσκηση, χρησιμοποιώντας φυσικά την τεχνολογία, τι άλλο για να βγει αυτό το χάπι. Η δημιουργία του χαπιού άσκησης αποτελεί ίσως ένα ακόμα σύμπτωμα της κοινωνίας που είναι εθισμένη στο εύκολο. Παρακαλώ. Γι' αυτό δεν γίνονται παιδιά, γι' αυτό δεν μένουν οικογένειες, γιατί η κοινωνία είναι εθισμένη στο εύκολο, στην εύκολη λύση. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα έπονται. Άκου εκεί χάπι το οποίο θα σου προσφέρει τα ίδια με τη σωματική άσκηση. Αντί για να πεις θα τους φτιάξω γήπεδα, θα τους φτιάξω τέτοια ψυχολογία να πηγαίνουν να ασκούνται οι άνθρωποι.

διαβάζω λεπτομέρειες για αυτό το χάμπι, παιδιά, και ανατριχιάζω. Βέβαια, οι πιο καινούργοι, οι νεότεροι, αν δεν έχουν λίγο κριτική σκέψη, θα πέσουν με τα μούτρα. Η διαφήμιση, λέει, της φαρμακευτικής διαφημίζει το χάπι ως η χημεία της άσκησης σε ένα καθημερινό χάπι, το οποίο υπόσχεται ωφέλη της σωματικής άσκησης. Άκου εκεί να δεις τώρα. Δηλαδή, για ό,τι χρειάζεσαι, είτε είσαι άρρωστος, είτε θέλεις σωματική άσκηση, θα πηγαίνεις να αγοράζεις ένα χάπι από το φαρμακείο. Ας πούμε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση, ο μεταβολισμός και η ευεξία αγοράζονται. Έτσι δεν είναι? Τώρα τελευταία διάβαζα ότι στη Ρουμανία βάλανε μετρητές σε όλα τα πηγάδια των ιδιωτών και αρχίζουν και μετράνε το νερό που τραβάνε οι ιδιώτες από τα δικά τους τα πηγάδια και το πληρώνουν στο κράτος. Άκου εκεί να δεις τώρα.

πέσει ένα σπάιρο λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Μ' αρέσει πολύ. She's not my baby. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες δίνω ραντεβού και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, μέχρι να ξαναβρούμε και πάλι αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: Γιάν Μποιάρσκι.
1: Υπάρχετε τι τελών, Γιάννα.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη, τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

0: Ίδιους, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό film noir βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκατόνης.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz χωρίς σύνορα. You Got to Have Freedom, με ρύθμι σύνδεση του Φέρο Σάντερς από το άλμπουμ του 1979 N. Kelly and Friend, όπου Friend ήταν βέβαια ο Φέρο Σάντερς, αλλά δεν μπορούσε να αναφερθεί το όνομα ή η φωτογραφία του στο εξώφυλλο. Το γιατί θα το πούμε σε μια άλλη φορά, σε μια άλλη περίσταση. Για τη συνέχεια, το Άγιο Δισκοπότηρο της Afro Jazz, το άλμπουμ του 1973, Denis Afarar, που στα σενεγαλέζικα σημαίνει Drums of Fire, από το σενεγαλέζο περκασιονίστα Mort Chan. Ακούμε το κομμάτι Άγιο, Άγιο, Νένε. Ναι.

Μπαϊάου από τον Γάλλο βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ και το νέο του άλμπουμ Σέιμπα. Στα κρουστά ο διάσημος Ιαπωνέζος περκασιονίστας και η Τάο Γκάουα. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Bradford Marsalis Quartet, Spiral Dance από το Belonging, μια επαναπροσέγγιση του περίφημου άλμπουμ του Keith Jarrett από το 1974 με τον ίδιο τίτλο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο.

0: κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με την τρομπετίστρια Ingrid Jensen. Wood Carvings από το άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα της, Here on Earth, το 1997. Συνεχίζουν με το σπουδαίο νοτιοαφρικανό drummer Asar Hamedje. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο A Semblance of Return. Ακούμε το κομμάτι War, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης όχι μόνο για την δημιουργία του την καλλιτεχνική, αλλά για την πολιτικοκοινωνική του δράση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο μπασίστας Tyron Allen, ο δεύτερος, από το ντεμπούτο του άλμπουμ Upward. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Chris Potter από το νέο του άλμπουμ Live.

0: Γιάν Μποιάρσκι.
1: Υπάρχετε του τελών, Γιάννα.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live και είχαμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε τη νέα δημιουργία του Isaiah Collier, του σπουδαίου αυτού σαξοφωνίστα, του οποίου η εμφάνιση στην Αθήνα το καλοκαίρι μας γέμισε μια απίστευτη πνευματική πληρότητα. Το καλοκαίρι Ιούλιος κυκλοφόρησε το νέο του Extending Play Joy, κάνοντας μια στροφή από την Jazz και τον Coltrane σε μια Jazz που είναι γεμάτο από Soul, Soulful Jazz. Από το Extending Play αυτό με τίτλο Joy ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και συνειρμικά το κομμάτι αυτό μας οδήγησε σε ένα άλλο κομμάτι της δεκαετίας του 1980 από τους περίφημους Maze και το άλμπουμ τους Joy and Pain. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι στα φωνητικά, ο ανεπανάληπτος Frankie Beverly. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε αυτό το τρίτο Soulful Jazz ημίωρο με τον συγκλονιστικό Donny Hathaway σε μια μοναδική, πραγματικά μοναδική εκτέλεση του περίφημου The Ghetto. 1971, ζωντανή ηχογράφηση στο Bitter End, στο Village, στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης, μια εκτέλεση όπου Donny Hathaway, μουσική και κοινό γίνονται ένα για να παράγουν, για να παράξουν ένα αληθινό αριστούργημα, The Ghetto.

0: Donny Hathaway, ladies and gentlemen.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ίκα, Πόντο Πακαπό.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Έλα Μπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Ζάφερ Ιουσέφ, το δεξιοτέχνη Τινίσιο στο Ούτι, I Blink an Eternity Part 2 από το περσινό του άλμπουμ Σιράζ. Για τη συνέχεια ένα σούπερ τρίο, Nels Klein, μπάσο κιθάρα, Marcus Gilmore drums, Greg Thomborn πληκτρά, πιάνο και τα συναφή, από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο Tree of Bloom ακούμε το κομμάτι Queen King. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Αμερικανός με Νιγηριανή καταγωγή τρομπετίστας David Adeyemi στο φετινό πολύ αναμενόμενο πρώτο του άλμπουμ The Flame Beneath the Silence, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι The Vine, με ένα σπουδαίο line-up: Joel Ross βιμπράφωνο, Linda May Horn ο μπάσο, Marcus Gilmore drums, προηγουμένως τον ακούσαμε στο Trio of Bloom. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με μια γεύση από νέα spiritual jazz. Five Sonics, το group από το Nottingham, από το περσινό του άλμπουμ Expanding to One, ακούμε New Pyramid. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες καλά.

0: Come on, κουτάβια! Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigmar.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que tu as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο Πακαπών.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης